στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1 εκπέμπει. Παντού.

Μίλησε μου, μίλησε μου. Αχ, δυο λογάκια χαρίσε μου.

καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

το άλλα που ούτε πια τύχει έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει, και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό, αλλά που ούτε πια τύχει έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει, και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

0: τα καλύτερα. Τώρα που με έχασες θα μάθεις να αγαπάς.
1: Best 103,1.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια.

0: με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
1: Σε παίρνω για...

0: μέχρι να σπάσουμε τα ρολόγια, να γίνει κόλαση και πανικός και να περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά.
1: Μα βλέπω κάτι όνειρα που με τρομάζουν και ξυπνάω. Βλέπω κάτι όνειρα και βλέπω πόσο σ' αγαπάω.
0: Να γίνει κόλαση και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί το νέο μου τραγούδι.
1: Τώρα τελευταία μου λείπεις και τρελαίνομαι.
0: Σας περιμένω όλους εκεί 4 Ιουλίου στα Άστρα, γιατί σαν τα Άστρα δεν έχει πουθενά.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει. Χορεύεις μάτια μου και σκορπάς αδρεναλίνη.
2: Ο Τριαντάφυλλος στο Άστρα Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Best 103,1.

Τι είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ, μη με ρωτάς. Δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω

0: Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το Ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
3: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο Ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα Ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο Ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο Ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
2: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86400.
2: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Best 103,1. Ο λόγος για να ακούς ραδιόφωνο.

0: Best 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
2: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
1: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
2: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
1: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
2: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
1: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
2: Θα τον βρεις Κοδρικτόνο 49 στη Ρόδο.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
2: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση.

0: καλό.
1: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
0: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
0: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
0: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
1: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Άντε να σπάσουμε τα ρολόγια, να γίνει κόλαση και πανικός και να περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά.
1: Μα βλέπω κάτι όνειρα που με τρομάζουν και ξυπνάω. Βλέπω κάτι όνειρα και βλέπω πόσο σ' αγαπάω.
0: Να γίνει κόλαση και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί το νέο μου τραγούδι.
1: Τώρα τελευταία μου λείπεις και τρελαίνομαι.
0: Σας περιμένω όλους εκεί 4 Ιουλίου στα Άστρα. Γιατί σαν τα Άστρα δεν έχει πουθενά.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει. Χορεύεις μάτια μου και σκορπάς αδρεναλίνη.
2: Ο Τριαντάφυλλος στο Άστρα Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα...
3: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Invest 103,1.
1: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color & Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color & Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color & Cleaning.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX Mark Knight.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
7: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
8: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
8: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς.
9: Lasciatemi cantare.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Μες που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδύση, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδύση, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
1: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
2: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
3: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
2: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
3: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
4: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
5: Δηλαδή?
4: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
6: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
7: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
7: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
6: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl.

0: να σπάσουμε τα ρολόγια, να γίνει κόλαση και πανικός και να περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά.
1: Μα βλέπω κάτι όνειρα που με τρομάσουν και ξυπνάω. Βλέπω κάτι όνειρα και βλέπω πόσο σ' αγαπάω.
0: Να γίνει κόλαση και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί το νέο μου τραγούδι.
1: Τώρα τελευταία μου λείπεις και τρελαίνομαι.
0: Σας περιμένω όλους εκεί 4 Ιουλίου στα Άστρα. Γιατί σαν τα Άστρα δεν έχει πουθενά.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε εδώ θα γίνει. Χορεύεις μάτια μου και σκορπάς αδρεναλίνη.
2: Ο Τριαντάφυλλος στο Άστρα Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε εδώ θα γίνει.
3: Best 103,1.
4: Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε

0: Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Serta και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και εμείς My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, 9-11 κάθε πρωί, μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα Ντορέτα.
0: Καλημέρα Γιώργο.
1: Τι γίνεται?
0: Εσύ τι γίνεται?
1: Όλα καλά, είναι όλα τέλεια.
0: Σήμερα είναι Πεμπτούλα, που σημαίνει διάφορα πράγματα. Κυρίως σημαίνει ότι είναι Throwback Thursday, δηλαδή σήμερα θα ακούσουμε περισσότερα έτσι από τα παλιά, τα ωραία σας, τα αγαπημένα, τα ελληνικά που σας αρέσουν. Και ταυτόχρονα φυσικά έχουμε όλα αυτά που έχουμε να πούμε και κυρίως θα εστιάζω στους διαγωνισμούς μας, διότι έχω διάφορα να σας πω και σήμερα. Και άρα κυρίως έχω το ότι σας παντρεύουμε εδώ πέρα, με το ζόρι θα παντρευτείτε. Αφού σας κάνουμε δώρο το μονόπετρο, σας βάζουμε και σε ένα τρυπάκι να παντρευτείτε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, λες,
1: μετά πρέπει να το κάνεις.
0: Ναι, δηλαδή λες, άμα μπορώ να πάρω το μονόπετρο, ακόμα και αν ήσουν ψηλομακριά από τη σκέψη, λες, άμα μπορώ όμως να το πάρω με δώρο, μήπως μωρέ να το κάνω τώρα που γυρνάει.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και πολλά πολλά άλλα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Θα ξεκινήσουμε μουσικά με κομματάρα και με το που γυρίσουμε από αυτό το μουσικό, έτσι, πώς να το πω, σύμπλεγμα. Συμπλέγμα νησιών, μια και είναι και καλοκαίρι. Θα σας πω με ποιο τρόπο θα μπείτε στο διαγωνισμό για να κερδίσετε αυτό το μονόπετρο. Μονόπετρο τώρα 18 καρατίων με lab grown διαμάντι. Αμέσως μετά από αυτή τη μουσική ανάπαυλα.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

0: Ακούστε τι πρέπει να κάνετε προκειμένου να μπείτε σε αυτόν τον διαγωνισμό. Θα μπείτε στο Instagram. Θα πάρετε τώρα το κινητάκι σας, πάρετε το τώρα το κινητάκι σας, όχι αν οδηγείτε, αν είστε κάπου αλλού. Πάρετε το τώρα, μπείτε στο Instagram, στο προφίλ του Μαρία 1046. Αρχικά κάντε follow το προφίλ αυτό, αν δεν το έχετε κάνει follow. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις αυτού του giveaway. Πάτε στο αντίστοιχο post που θα δείτε εκεί πέρα που έχει ανέβει και κάντε και follow τη σελίδα του Πογονάτου. Θα τη βρείτε εκεί πέρα, υπάρχει mention. Θα μπείτε και θα κάνετε follow και Πογονάτος κάτω παύλα jewelry. Θα κάνετε και comment και θα ταγκάρετε δύο φίλους σας. Τα comments αυτά δεν χρειάζεται να είναι μόνο ένα. Μπορείτε να κάνετε πολλά και να ταγκάρετε πολλούς φίλους σας. Και γιατί όχι, μπορείτε να δουν και άλλοι αυτό το post και να μπουν και άλλοι στο διαγωνισμό. Θα μου πείτε, αν μπουν και άλλοι στο διαγωνισμό, δεν έχω εγώ λιγότερες πιθανότητες να κερδίσω? Όχι. Θα σας πω γιατί. Διότι αν είναι να κερδίσετε, θα κερδίσετε. Δεν πάνε να είναι μέσα 1500 άτομα, δεν πάνε να είναι μέσα 3 άτομα. Αν είναι να μην το πάρετε εσείς το μονόπετρο, 3 άτομα μπορεί να είναι στο διαγωνισμό και εσείς να μην το πάρετε. Οπότε βάλτε key tag, καλό κάνει αυτό, γιατί υπάρχει περισσότερη επισκεψιμότητα στο post και άρα πάρα πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα. Μεγαλύτερη πιθανότητα να κερδίσετε εσείς το μονόπετρο. Θα κάνετε λοιπόν όλα αυτά και αν είστε τυχερός, μπορεί στις 17 Ιουλίου που θα ανακοινώσουμε μέσω Instagram για άλλη μια φορά με story εμείς εδώ την ώρα της εκπομπής μας 9 με 11 το νικητή μπορεί να είστε εσείς. Οπότε αυτό το μονόπετρο δεν είναι ένα απλό μονόπετρο. Είναι, τώρα μιλάμε για 18 καράτια. Μιλάμε για lab grown διαμάντι. Ανεκτίμητη ομορφιά και κομψότητα από Πογονάτος Jewelry, φυσικά, που είναι εμπειρία και εγγύηση στον χώρο των κοσμημάτων. Υπάρχουν φοβερά μονόπετρα και άλλες ποικιλίες. Αν θέλετε και δεν κερδίσετε, μπορείτε να πάτε σε ένα Πογονάτο παρόλα αυτά και να βρείτε έτσι και αλλιώς το δαχτυλίδι των ονείρων σας. Και βέρες και κολλιέ και βραχιόλια και σκουλαρίκια από χρυσό, από πολύτιμους λίθους. Μιλάμε τώρα για πάρα πολύ όμορφα σχέδια και δίνει και τη δυνατότητα στους πελάτες του ο Πογονάτος να δημιουργήσουν το κόσμο των ονείρων τους όπως το έχουν φανταστεί. Δηλαδή, από ένα μοναδικό μονόπετρο μέχρι ένα συλλεκτικό κόσμημα ειδικής παραγγελίας, η έμπειρη αυτή ομάδα που βρίσκεται εκεί μπορεί να σας καθοδηγήσει σε κάθε στάδιο της δημιουργίας. Να φτιάξετε δηλαδή και κάτι ακριβώς όπως το έχετε φανταστεί εσείς στο μυαλό σας. Μοναδικό. Ένα κομμάτι θα σας το φτιάξω από γονάτος. Για μπείτε και να δείτε, κυρίως μπείτε στο Instagram. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Πάμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι?
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4-day clearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Θοδωρής Αθερίδης και Κατερίνα Βρανά φωτογραφίζονται πρώτη φορά μαζί και εξομολογούνται άγνωστες πτυχές της ζωής τους. Αθηνά Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα. Το φωτογραφικό άλμπουμ της Γαμήλιας Τελετή στην Πάρο. Συνέντευξη Αφροδίτη Χατζημινά. Πρόσωπα Κέιτ Χάντσον, Ελένη Τσολάκη, Άννα Βύση. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Φτάσαμε στην ατζέντα. Φτάσαμε στην ατζέντα. Έφυγε και η Πανσέλινος. Φεύγουν και τα πόνερα. Οπότε έχουμε περισσότερη όρεξη να βγούμε έξω, να δράξουμε αυτό το που σου κου που έρχεται. Και η Κατερίνα Ιμπούκα θα μας πει πώς ακριβώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ακούστε λίγο την ατζέντα και ερχόμαστε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Βάλε την οστίνη για τον ερωτά.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
3: The City φαινόμενο είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6. Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Πέμπτη στο ημερολόγιο, όσοι ήθιστε με κινηματογραφικά νέα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός διοργανώνει θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Κάποτε, στον 19ο αιώνα», στον εξώστη του κτηρίου του Ιδρύματος στον Ταύρο. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει 4 προβολές ταινιών που διαδραματίζονται στον 19ο αιώνα κάθε Παρασκευή από τις 3 έως και τις 24 Ιουλίου. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 η ώρα βλέπουμε την ταινία «Περηφάνεια και προκατάληψη». Σήμερα 2 Ιουλίου έχουμε και νέες ταινίες στις αίθουσες. Πρεμιέρα για την ταινία «Το πάρτι γενεθλίων» με τον William Dafoe, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία που βασίστηκε στο best seller του Πάνου Καρνέζη και γυρίστηκε στην Ελλάδα σε επιλεγμένες τοποθεσίες της Κέρκυρας και της Αττικής. Πρεμιέρα και για την ταινία «Το τελευταίο ρίσκο» που ο Russell Crowe πρωταγωνιστεί σε ένα παιχνίδι εξαπάτησης, εξουσίας και επιβίωσης. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να δείτε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
1: Best 103,1. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
4: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
4: Μαγιονέζα Heinz, Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
4: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
6: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
1: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979,
7: απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
8: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
7: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
8: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
12: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
13: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
12: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
13: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
12: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410 90 525.
13: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
12: Μπορείς να αντισταθείς.

0: Ελάτε να σπάσουμε τα ρολόγια, να γίνει κόλαση και πανικός και να περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά.
1: Μα βλέπω κάτι όνειρα που με τρομάζουν και ξυπνάω. Βλέπω κάτι όνειρα και βλέπω πόσο σ' αγαπάω.
0: Να γίνει κόλαση και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί το νέο μου τραγούδι.
1: Τώρα τελευταία μου λείπεις και τρελαίνομαι.
0: Σας περιμένω όλους εκεί 4 Ιουλίου στα Άστρα. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει πουθενά.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει. Χορεύεις μάτια μου και σκορπάς αδρεναλίνη.
2: Ο Τριαντάφυλλος στο Άστρα Live. Τηλέφωνο 32 0.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: είμαστε λοιπόν. My Radio 104,6. Ο Γιώργος, ο υπεργαλαξιακός γολύμπης, δεν λέγεται τυχαία υπεργαλαξιακός, βρήκε το μικρό αυτό το πηματάκι και είναι το.
1: Ντορέτα, τι είναι το pick and roll?
0: Άκουσε να δεις. Δεν ξέρω ακόμα τι είναι το pick and roll.
1: Έλα, αυτό είπαμε.
0: Όχι, δεν θυμάμαι, αγάπη μου. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν κατάλαβα τίποτα τι είναι το pick and roll. Εντάξει. Κατάλαβα ότι έχει να κάνει με το πεντάρι.
1: Είμαι κάποιο.
0: Είμαι κάποιο αναγκαία. Αμυντικό.
1: Γενικά,
0: που θα κάνει screen. Έτσι, κάτι που πιάνω. Εντάξει, καλύτερα από το
1: τρίποντο. Θα ανέβει ψηλά στο τρίποντο.
0: Θα κάνει screen.
1: Σωστά.
0: Και θα δώσει την μπάλα στον επιθετικό για να σκοράρει.
1: Ή για να σκοράρει ή για να ξαναμπεί μέσα ο ψηλός και να του δώσει την μπάλα.
0: Και να κάνει ρόλ.
1: Άρα. Ρίξει μια χαρά που ξέρει.
0: Εντάξει, με δικά μου λόγια. Εδώ στην αρχή. Όταν μου πρωτοέκανα την ερώτηση αυτή.
1: Τον Εσάκε.
0: Όταν μου πρωτοέκανα την ερώτηση αυτή, τι είναι το pick and roll, δεν ήξερα καν ότι πρόκειται για μπάσκετ. Δηλαδή, σκεφτόμουν για κάποιο λόγο ένα άλλο άθλημα. Δηλαδή, δεν ήξερα καν ότι πρόκειται γι' αυτό. Δεν το ήξερα το pick and roll. Sorry, ρε παιδιά. Λοιπόν, πες μας το ρηματάκι σου.
1: Στην πάρω και στην πάρω. Το rebound θα το πάρω.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο.
1: Το επίσημο σλόγγαν.
0: Είναι το επίσημο σλόγγαν του τέτοιου, του Πάρος Beach Hoops. Που σας είπαμε πριν. Δεν πειράζει. Γιατί, τι πειράζει. Εμείς ιδέες δίνουμε. Μπορεί και να χρησιμοποιηθούν. Λοιπόν, πού είμαστε, σε break? Να το πάμε.
2: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
3: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
4: Να πάμε στην απόδοση. Έχει δύναμη.
2: Best 103,1.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
6: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
5: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
6: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
5: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
6: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
5: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
6: Θα τον βρεις Κοδρυκτόνο 49 στη Ρόδο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
6: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπος.

0: ζωντανές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
0: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX Mark Knight.
2: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
3: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
2: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
3: Το Γιώργο τον βλέπετε?
2: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
3: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
2: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
3: Είστε σίγουρα medium?
4: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
5: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερία. Κρεμαστή. Πιο φθηνά. Πουθενά.
7: Best 103,1.

0: Όπως έτσι ολοκληρώνουμε και εμείς, συνεχίζουμε την ημέρα μας με όλα τα υπόλοιπα. Εσείς συνεχίζετε τη δική σας, δεν φεύγετε όμως από τον MyRadio 104,6, γιατί έρχεται η Κατερίνα Μπουκαμιδίσης και φυσικά η PPO Τσαουσέλου μέχρι τη μία. Λοιπόν, αυτά από εμάς και για σήμερα. Αύριο με το καλό Παρασκευούλα θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: Best 103,1.
1: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Ο Σύλλογος Νεολάσια Αλυσούδη οργανώνει το ετήσιο καλοκαιρινό του Γλέντι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, στην κεντρική πλατεία Αλυσού, ελάτε να ζήσουμε μία μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Μαζί μας οι Ηλίας Αναστασιάδης και Αντώνης Μακρύς. Ώρα έναρξης 8.30, ελάχιστη κατανάλωση 10 ευρώ ανά άτομο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956-2356-30. Μέγας χορηγός Emerald Hotel, Food Place και φροντιστήρια Πυθαγόρας. Σάββατο 4 Ιουλίου, κεντρική πλατεία Ιαλισσού, το καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης.
3: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
4: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
3: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
4: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
5: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
6: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077, 5 Meals.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Φουλ και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Σε περνώ για...

0: Ελάτε να σπάσουμε τα ρολόγια, να γίνει κόλαση και πανικός και να περάσουμε μια ξέχαστη βραδιά.
1: Μα βλέπω κάτι όνειρα που με τρομάζουν και ξυπνάω. Βλέπω κάτι όνειρα και βλέπω πόσο σ' αγαπάω.
0: Να γίνει κόλαση και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί το νέο μου τραγούδι.
1: Τώρα τελευταία μου λείπεις και τρελαίνομαι.
0: Σας περιμένω όλους εκεί 4 Ιουλίου στα Άστρα. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει πουθενά.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει. Χορεύεις μάτια μου και σκορπάς αδρεναλίνη.
2: Ο Τριαντάφυλλος στο Άστρα Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
6: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
5: Η κουζίνα μοναδική.
6: Γαλάζιο.
5: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
6: Γαλάζιο.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Γαλάζιο.
7: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
8: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
7: Εκεί είναι ο Σαράντης.
8: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
9: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
10: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
9: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
10: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
9: Τηλέφωνο 2210-92-790.
10: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
8: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
7: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
8: Η ίδια.
7: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
10: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
7: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
10: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
7: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
10: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
7: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
10: Μπορείς να αντισταθείς.
11: Lasciatemi cantare.
12: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival, dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
13: Η μουσική του σήμερα

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Casa di Borgo. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Casa Il Borgo, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop πρόβια δοδόνι τάπερ 400 γραμμάρια μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο 1+1 δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,65 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
6: Δηλαδή,
5: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
7: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
7: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
12: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
11: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
12: Το Γιώργο τον βλέπετε?
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
12: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
12: Είστε σίγουρα medium?
13: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
14: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
15: Γιώργο, πού χάθηκες?
16: Τρέχω και δεν φτάνω.
15: Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
17: Daily Couscous.

0: Εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κόσμο μόλις ξεκίνησε. Είμαστε στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Η Ελένη Williams είναι αλλού.
1: Ναι.
0: Fun Park.
1: Ναι, γιατί προσπαθούσα να το πιάσω.
0: Το κλείσαν το αλλού, Fun Park.
1: Καλή χρόνια τώρα.
0: Πάνω. Ναι, πέρασε τις προάλλες. Δεν πήγαινα. Δεν πήγαινα, εσύ. Όλα αυτά με τα 4D, τα 3D, τα 5X κτλ. Τα φοβόμουν.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνω εγώ σε αυτά.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτό που μπορώ να σου πω.
0: Αυτό που ο κόσμος έτσι διασκεδάζει με το να φοβάται, εγώ δεν το έχω.
1: Με το να ανεβαίνει η αδρεναλίνη.
0: Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι με τον Θέμη, ας πούμε, που έχουμε πάει ταξίδια στο εξωτερικό και που με πάει σε κάτι τρένα που πηγαίνει αυτός που είναι και με βάζει. Αυτός ναι, δεν φοβάται. Τι, τι χειρότερο μπορεί να του συμβεί.
1: Αλήθεια.
0: Εκεί που να είναι αύριο να γίνει σήμερα δεν είναι και μεγάλη διαφορά. Ενώ για μας, κατάλαβες. Του λέω, άκου να δεις, δεν περνάω καλά σε αυτά. Δεν περνάω καλά να φοβάμαι. Δεν περνάω να λέω ότι προσευχή ξέρω από μέσα μου. Δεν μου προσφέρει κάτι και δεν το χαίρομαι. Υπάρχουν άνθρωποι που του αρέσει, ρε παιδί μου. Ένα μαζούτη είναι στην παρέα μας, μια και κάνουμε όλη αυτή την εισαγωγή.
1: Θα το συζητήσουμε λίγο και θα σου πω για το άλλο φοβάμαι.
0: Ένα μαζούτη είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. 25 χρόνια τώρα η Μάσκα, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι μας. Εκδίδεται εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε μασούτη. 50 χρόνια γιορτάζει ο μασούτης φέτος. Έχουμε τις διαφημίσεις με τον MVP, με τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
1: Με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, παιδιά.
0: Που γίνεται ένας χαμός. Και δεν θέλω να ξεχνάς ότι για 50 Σάββατα από τα μέσα του Φλεβάρι, κάθε ένα προϊόν είναι σε τιμή πάτωμα.
1: Ακριβώς.
0: Για να βγαίνεις κερδισμένος.
1: Κάθε Σάββατο δηλαδή, έτσι. Που έχουμε,
0: μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι όπως το έχουμε δει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έρχεται η Ανδρομάχη, γίνεται ένα σούσουρο. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα σου.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κουσκού για σένα που μόλις τώρα συντονιστήκες. Έχασε λίγο την αρχή, αλλά δεν πειράζει.
1: Ξπάνε γιατί σημοσκάθεται ακριβώς εδώ πέρα.
0: Η Λένια Βίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο.
2: Εμείς είμαστε. Αχ, Παναγίτσα, πονάει το κορμί μου όλο.
0: Μάλιστα. Για
2: μια αγραία είμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Όχι, δεν είμαι. Όχι, δεν είμαι.
0: Δεν είπα τίποτα εγώ.
1: Κούνησε τα μάτια σου καταφατικά.
0: Εγώ.
1: Το είδα.
0: Δεν άνοιξε το στόμα μου.
1: Το είδα στο βλέμμα σου.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, το φαίνεται στην αγκρέφτη. Λέγαμε πριν.
0: Το διάβασα στο βλέμμα σου.
1: Ναι, το βάζα μάτια σου. Στο παγωμένο στο βλέμμα. Λέγαμε πριν ότι. Λέγαμε για το Olifant Park και έχω μάθει ότι στα Σκαριά είναι να γίνει ένα πολύ μεγάλο συνευλιακό χώρο εκεί.
0: Ναι. Εγώ ξέρω ότι
1: κάποιοι πολύ δυνατοί.
0: Οι Αντετοκούμπο πήρανε το Village.
1: Ποιο Village από όλα?
0: Το Village δίπλα.
1: Α, που είναι στο Ρέντι, λες τώρα.
0: Ναι,
1: δίπλα,
0: στο
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ναι, αλλά για το συγκεκριμένο ξέρω ότι δύο πάρα πολύ, πολύ, πολύ δυνατοί εδώ σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δύο, ένα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έχουν τύπου υπογράψει.
0: Κοίτα, αν κάνουν ένα συναυλιακό χώρο, το βασικό που θα πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν και ένα πολύ ωραίο μεγάλο πάρκινγκ για αυτό το χώρο. Δηλαδή, που δεν θα βάζουν αυτοκίνητα. Δεν είναι ότι έχει πάρκινγκ εκεί δίπλα.
1: Δεν είχε.
0: Μόνο το Village έχει σαν πάρκινγκ.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί θα έχω πάει πάρκινγκ.
0: Δεν έχει, το αλλού δεν είχε πάρκινγκ.
1: Σίγουρα θα προνοήσουν γι' αυτό, αλλά θα γίνει ένα πολύ μεγάλο έτσι για συναυλίες, για φεστιβάλ, φεστιβαλικό να το πω.
0: Μπορούν να κάνουν πέντε όροφους κάτω πάρκινγκ, να κάνουν πέντε όροφους
1: πάρκινγκ. Σωστό.
0: Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάπως θα πρέπει να εξυπηρετούνται και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα βάλω το αυτοκίνητο.

0: Και τη γαρμπή, υποσυνείδητο. Daily Couscous, εδώ είμαστε.
1: Εντάξει, εδώ είμαστε, παιδιά. Υπάρχουν πολλοί που στέλνουν που έχουν πάει και στο Τεραβάιπ και λένε ότι είναι από του πιο ωραίου συνευριακού χώρου. Δεν είπα ότι δεν είναι από του πιο ωραίου συνευριακού χώρου.
0: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
1: Είναι κατά πράσινο. Είναι πολύ ωραίο και το location είναι πολύ ωραίο. Αλλά αυτό το πράγμα με το πάρκινγκ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είχα πάει ένα Ρόμπι Williams χρόνια πριν, όταν είχε έρθει.
0: Λάθος. Τότε που μας είχε βρει.
1: Πριν μας βρει. Όχι. Ναι, μπορεί να ήταν και τότε. Τέλος πάντων, είχα πάει ένα Ρόμπι Williams. Και τι γίνεται. Αφήνω το αυτοκίνητό μου, Παναγιώτη, για να το βρω το αυτοκίνητό μου μετά.
0: Καλά, εγώ σου πω σκηνικό να γελάσει μέχρι αύριο.
1: Περπατούσα 1 ώρα και 10 λεπτά.
0: Εγώ για την Τεραβάη σου πω για άλλο μετά.
1: Ναι.

0: πιο ήλιοι κουσκούς.
1: Best 103,1.
2: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
3: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
5: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
3: Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ημέρα εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου, εδώ είμαστε. Και μια και έλεγα ότι θα σου πω ένα σκηνικό. Εγώ έχω πάει, γίνεται τότε η παρουσίαση για εβδομάδα ελληνικής μουσικής, παλιά τώρα σου λέω.
1: Ναι.
0: Και μας λένε σε ένα πώς το λένε, σε ξενοδοχείο γινότανε, δεν είχε εκεί πάρκινγκ και απέναντι όμως είχε ένα εμπορικό και πήγα και το άφησα. Και να γερνάω, τελειώνει όλο αυτό. Ψάχνω το αυτοκίνητο. Πουθενά. Είχα κρατήσει όμως τον αριθμό, τον είχα γράψει. Ναι. 204.
1: Ναι.
0: Έχω πάει 15 φορές 204. Τίποτα, πουθενά. Σε κάποια στιγμή βρίσκω έναν κύριο, λέω, να σας πω κάτι. Έχω κάνει 15. Είμαι μία ώρα μες στο πάρκινγκ. Έτσι. Έχω κάνει 15 κύκλους. Το 204 δεν είναι το αυτοκίνητο μου. Υπάρχει πρέπει να το πήρε κάποιος. Μου λέει, θυμάσαι το χρώμα. Το αυτοκίνητο λέει είναι μαύρο. Όχι, όχι το αυτοκίνητο σας, μου λέει το χρώμα του. Λέω ναι, αλλά δεν το βρίσκω το χρώμα εδώ.
1: Ναι.
0: Μου λέει είστε σε λάθος όροφο. Ήμουνα μία ώρα και κοντά δύο ώρες σε λάθος όροφο και ψάχνω το αυτοκίνητο.
1: Έκανες γύρω γύρω σε λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρε Παναγιώτη.
0: Τι.
1: Ρε Παναγιώτη. Καλά, το έχω κάνει κι εγώ.
0: Σαφάρι, real news.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Jackie O.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Λοιπόν,
0: εν τω μεταξύ, θες να σου πω κάτι για να γελάσουμε. Όπου πάω.
1: Κάθε μέρα κλαίμε.
0: Φαντάζεσαι. Όπου πάω, βαφτίζεις, γάμους κτλ. Και γνωρίζω νέο κόσμο με τη δουλειά κάνεις.
1: Και τι να πεις κι εσύ.
0: Αχθοφόρος. Λοιπόν. Και τους λέω τη δουλειά που κάνω. Όλοι μου λένε, ποιος είναι ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης.
1: Κλασικά.
0: Ποιο καλλιτέχνη συμπαθείς περισσότερο.
1: Κλασικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιο καλλιτέχνη συμπαθείς περισσότερο.
0: Φαντάζεσαι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν συμπαθώ κάποιον περισσότερο από κάποιον άλλον. Δεν συμπαθώ, ρε παιδί.
1: Ξέρω εγώ.
0: Συνεργάζομαι με κάποιους καλύτερα. Δεν συμπαθώ κανέναν παραπάνω από τον άλλον. Δουλειά είναι. Δεν είναι φίλοι μου. Υπάρχουν καλλιτέχνες που είναι φίλοι μου.
1: Έλα, υπάρχουν καλλιτέχνες που είναι φίλοι
0: μου. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά στη δουλειά πίστεψέ με και οι φίλοι μου είναι καλλιτέχνες. Δεν είναι φίλοι μου.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή δεν είναι έτσι. Οπότε είναι λίγο. Άκυρο, ναι, ναι, να το πω έτσι. Νίκος Απέρης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως άπρο.

0: Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Λάθος. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ
0: και αυτό είναι το μόνο σωστό.
1: Ακριβώς. Εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, παίξανε και τα βραβεία εχθές.
0: Ναι.
1: Τα είδατε.
0: Εμείς, εγώ ήμουν στην Ελένη Φουρέιρα, να σου πω ψέματα.
1: Ήσουν στην Ελένη Φουρέιρα.
0: Χθες.
1: Α, ήσουν στην Ελένη Φουρέιρα στη συναυλία, εννοείς. Ναι, παίξανε και τα βραβεία. Μπράβο στην Ελένη. Τρεις εμφανίσεις έκανε. Τρεις.
0: Η μία ήταν βιντεοσκοπημένη.
1: Άλλο αυτό. Και πήγε και έκανε συναυλία την ίδια μέρα.
0: Όχι, η συναυλία είχε ανακοινωθεί πολύ πριν ανακοινωθεί το που θα παίξει το βραβείο. Sorry, not sorry.
1: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
0: Τι τέλος πάντων, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι. Την αγαπώ, την αλήθεια. Είναι
0: πολύ καλή. Ήταν και πολύ ωραίο που ήταν και ο Σάσκε εκεί.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραίο. Στους mystery guests που ήταν εκεί πέρα. Και πολύ ωραίο ήταν και η Μαρσό.
1: Η Μαρσό είναι, ρε παιδί. Εγώ με τη Μαρσό κάνω μαζί πιλάτες.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Εσένα φαίνεται.
1: Βέβαια.
0: Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Εντάξει, μην το πω.
1: Όχι, η Μαρσό είναι.
0: Κορμάρα.
1: Όχι, ναι. Καταρχάς είναι μινιόν.
0: Είναι μινιόν.
1: Ναι. Και δεν έχω δει. Από τη θυμάμαι, βέβαια, το ξέρω ότι σε έχω κάνει την πρώτη συνέντευξη.
0: Αυτό το θυμάται, εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Το θυμάμαι πολύ καλά. Σε πάρα πολύ κόσμο έχω κάνει την πρώτη συνέντευξη. Αν θες, μπορώ να σου
0: τα
1: πιάσω.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Μπορώ να σου πιάσω έναν.
0: Αυτοί το θυμούνται.
1: Ναι, κάποια παιδιά το θυμούνται. Κάποια. Τέλος πάντων, εκεί που
0: και
1: θέλω να.
0: Και πώς νιώθουν γι' αυτό.
1: Ξέρεις τι, δεν ξέρω πώς νιώθουν. Πάντως όλα τα παιδιά, ξέρεις τι μου λέγανε πάντα. Ότι σε ευχαριστώ μετέπειτα γιατί με ξεμπλόκαρες και κάθε μου επόμενη συνέντευξη ήταν και πιο εύκολη. Κατάλαβες.
0: Είδες. Αυτό. Τα λέμε και αυτά.
1: Τέλος πάντων, άλλο θέλω να πω, θα σου πω μετά.

0: Daily Couscous. Best 103,1. I want you to get together. Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
4: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
3: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
4: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
3: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
4: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
6: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
7: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.

0: Θεσσαλονίκη, μην το ξεχνάτε.
1: Ισχύει
0: αυτό.
1: Και αυτό.
0: Εσάς που είστε πιο κοντά. Έσπα στον ήχη μου. Έχω
1: θέατρο γης. Θέατρο γης, λοιπόν, θα πάτε να την απολαύσετε στις 8 του Ιουλίου.
0: Ακριβώς.
1: Του
0: και,
1: Ιουλίου.
0: Κατά τα άλλα, πηγαίνετε στο θέατρο γης, μπορείτε να πέσετε και μόνοι μας, ούτε να πάρετε και έτσι.
1: Τα απαραίτητα.
0: Και χρησιμοποιήστε και τη μάσκα, που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε την τηλεθρόπαξη πολύ πολύ λίγο.
1: Σε πολύ λίγο. Την τηλεθρόπαξη λέω εγώ σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Έλενα Παπαρίζου έρχεται. Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπαμπή. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατοπαύλα Κουσ, Κατοπαύλα Κουσ στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις για το Daily Throwback. Δεν θα σε πάω πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Θα σε πάω στο 2005, 21 χρόνια πριν. Ναι. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Χριστόφορος Γερμενής σε στίχους του Γιάννη Καλπούζου.
1: Έλα.
0: Είναι δουέτο.
1: Δουέτο.
0: Άντρας και γυναίκα.
1: Μεγάλη.
0: Σε ηλικία.
1: Όχι σε ηλικία.
0: Δεν είναι και δύο. Η μία είναι, η γυναίκα είναι πιο μεγάλη.
1: Οκ. Okay.
0: Τότε ήταν super hot όμως και ο άντρας.
1: Ωραία, super hot. Πάμε.
0: Δεν σε άφηναν τα πέλαγα να έρθεις στα δυο μου χέρια.
1: Ναι.
0: Πιανόσουν από τα σύννεφα. Σκαρφάλωνες στα αστέρια. Και μου έλεγες. Και μου έλεγες. Δεν ήθελες απάνεμο λιμάνι για να αράξεις. Περίμενες τον άνεμο μαζί του να πετάξεις.
1: Και μου έλεγες.
0: Και μου έλεγες. Αυτά.
1: Και μου έλεγες και μου έλεγες.
0: Και μου έλεγες. Δεν σ' άφηναν τα πέλαγα να έρθεις στα δυο μου χέρια.
1: Ναι.
0: Πιανόσουν από τα σύννεφα, σκαρφάλωνες στα αστέρια. Και μου έλεγες και μου έλεγες.
1: Αυτό το και μου έλεγες κάτι μου λέει τώρα. Δεν σ' άφηναν. Και μου έλεγε. Για συνεχίσε.
0: Δεν ήθελες απάνεμο λιμάνι για να αράξεις. Περίμενες τον άνεμο μαζί του να πετάξεις. Και μου έλεγες και μου έλεγες.
1: Μου είπες ότι αυτή ήταν η τραγουδίστρια.
0: Σου είπα ότι η τραγουδίστρια είναι μεγάλο, μεγάλη,
1: μεγάλο, όνομα.
0: Μεγάλο όνομα. Ο άλλος όμως τότε ήταν hot.
1: Και μου έλεγες και μου. Αυτό το και μου έλεγες με κάτι στο τέτοιο.
0: Λάσο σουρελά, λάσο σουρελά.
1: Περίμενε, περίμενε. Και μου έλεγες και μου.
0: Ναι.
1: Γαρμπή είναι.
0: Όχι.
1: Όχι. Λαϊκό είναι.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγες.
0: Μπαλαντή, μπαλαντή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι Πετρέλης.
0: Όχι.
1: Θεοδωρίδου.
0: Ναι.
1: Όπου θα σκάσω, είμαι σίγουρο ότι το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτό το και μου έλεγες. Μπορείς να μου ξαναπείς άλλη μια, σε παρακαλώ. Το ξέρω 100%.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και είναι από, αυτά, είναι από αυτά της Νατάσας που είναι.
0: Δεν σ' άφηναν τα πέλαγα.
1: Περίμενε. Πιο κανονικά πες το.
0: Δεν σ' άφηναν τα πέλαγα. Να έρθεις στα δυο μου χέρια. Πιανόσουν από τα σύννεφα.

0: Εσύ. Ο... Δεν θυμάμαι ποιος είναι.
1: Άχω τώρα.
0: Να σου ήρθα θάλασσα. Άμισα. Άσουν πάντοτε.
1: Θυμάσαι ή να το πάρει το
0: ποτάμι. Ποιος το έλεγε?
1: Σαρμπέλ.
0: Ο Σαρμπέλ.
1: Θα δουλεύαν τότε μαζί κιόλας.
0: Άστε.

0: τα κολλασμένα. Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα.
1: Τέλειωσε για σήμερα. Είμαι τέλεια.
0: Τι.
1: Μόνο που το βρήκα και το θυμήθηκα. Ναι. Είμαι τέλεια.
0: Είδες όμως και η αφήγηση ήταν.
1: Ναι.
0: Πολύ σοβαρή.
1: Το και μου έλεγες ήταν το.
0: Και μου έλεγες.
1: Αυτό ήταν το. Και είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: Η Νατάσα έχει κάνει πάρα πολλά ντουέτα. Και πολλά πετυχημένα ντουέτα.
1: Και έχει κάνει και πάρα πολλές μπαλάτες η Νατάσα.
0: Η Νατάσα έχει ωραία δισκογραφία. Γενικά να είμαστε και ειλικρινείς.
1: Ειλικρινείς ακούω.
0: Ειλικρινείς.
1: Okay,
0: γιατί να μην είμαστε ειλικρινείς. Να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας.
1: Εντάξει.
0: Χωρίς φόβο και πάθος.
1: Ναι, φυσικά. Μπράβο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
0: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
0: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
4: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
5: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous.

0: Τώρα το ημίωρο εκπομπή, ένα αντίλικο σκουσ είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε, παιδιά.
0: Ακάθεκτα.
1: Ακάθεκτα. Διαβάζω εντωμεταξύ ότι.
0: Το σημείωμά σου.
1: Στον παγκό τη κουζίνα. Μου λε πω. Ξέρεις τι παθαίνω με αποστονίζεις. Βλέπω. Καταρχάς, άκουγα μια έρευνα κάποια στιγμή που έλεγε ότι στους 20 άντρες από όλο τον κόσμο, τέλος πάντων, δεν είμαστε πουθενά οι Έλληνες εμείς, στις 20 και κάτω στους 20 πιο ωραίους άντρες του κόσμου, ας πούμε, όσον αφορά τις χώρες.
0: Νομίζω είναι Ισπανία.
1: Ισπανία, ναι.
0: Αλλά δεν είναι πολύ ψηλή.
1: Πάνε γιατί μέχρι και η Ινδία είναι μέσα στην 20άδα. Ναι. Μέχρι και οι Άπωνες είναι μέσα στην 20άδα. Και εμείς είμαστε. Και μετά από την άλλη, καθόμουν και σκεφτόμουν. Κάθισα και σκέφτηκα και λέω. Ωραία. Πες μου έναν Έλληνα. Μετά το ξανασκέφτηκα.
0: Ναι. Πες μου έναν Έλληνα τι. Ωραίο.
1: Είναι ρε παιδί μου κούκλος. Το ξανασκέφτηκα όμως. Μετά.
0: Έχουμε.
1: Ναι, και λέω έχουμε. Βέβαια. Ο καθένας στα μάτια του, δηλαδή στα μάτια των Ελληνών, ξέρεις. Είναι. Από την άλλη σκεφτόμουν.
0: Ναι, δεν έχουμε βγάλει άκρη τη σκέφτεσαι. Θέλω να ξέρεις. Μία παράνοια το μυαλό.
1: Υπάρχει αντικειμενική ομορφιά.
0: Υπάρχει αντικειμενική ομορφιά, ναι.
1: Πιστεύεις εσύ που υπάρχει αντικειμενική
0: ομορφιά. Ναι, απλά δεν βγάζεις εξαπείλ πολλές φορές αντικειμενική ομορφιά.
1: Συμφωνώ.
0: Κατάλαβες.
1: Συμφωνώ.
0: Μετά έχει να κάνει το σεξαπείλ, έχει να κάνει το. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι αντικειμενικά όμορφοι, αλλά σου βγάζουν ένα σεξοπορνοδιαστροφικό κάτι. Κατάλαβες.
1: Άνα μάνα, γεια σου.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι.
1: Ζουν μονάχοι.
0: Πάρα πολύ. Λογαριασμός, κατά την αλλιώ.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα τέλικο σκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς εδώ είμαστε.
1: Μπορώ να πω κάτι, συγγνώμη, σε ρωτώ. Θέλω να πω κάτι που μου συνέβη στο αυτοκίνητο τη προάλλη που καθόμουν και περίμενα τέλο πάντων γιατί ήταν νέο συναντεύω και διάβαζα έτσι διάφορα πράγματα. Και διαβάζω, γιατί ακούσαμε για την Κατερίνα πριν, ότι η Κατερίνα επιστρέφει στο School Wave.
0: Ναι. 5 Ιουλίου.
1: Ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια μου.
0: Γιατί έχει πάει στο School Wave, εσύ.
1: Ναι. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια μου γιατί αλήθεια τη βγάζω το καπέλο. Και
0: εγώ είδα το βίντεο που πώ ήταν στο School Wave. Και πως μπράβο
1: της. Της το δίνω όλο.
0: Δεν θυμάμαι ποιος μου έλεγε ότι. Α, ο Θέμης. Μου έλεγε ότι στο Voice όταν ήταν στην ομάδα της Βανδύ γινόταν μάχη για να πει ελληνικό. Δεν ήθελε να πει ελληνικό τραγούδι.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Επουδενή.
1: Το ξέρω.
0: Γινόταν, λέει, της παλαβή στο ράσο. Δεν καταλαβαίνεις τι γινόταν.
1: Μου το έχει πει η ίδια όταν δουλεύαμε μαζί.
0: Ναι, δεν. Και μετά μου λέει και δεν σήμερα.
1: Μα νομίζω ότι η μεγάλη της αλλαγή τότε, αυτό το transition έγινε κάπου στο 2018-19, εκεί.
0: Στο Ρωμαίο έγινε.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή, αν θυμάσαι πριν, ναι, πριν ήταν με το Στέλιο Ρόκο, σε μια πιο pop rock φάση.
1: Έζησα όλο αυτό το
0: transition. Ναι. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Και με ελικοκίνου φτάσαμε στο φινάλε. Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτε και πάρε δρόμο. Εμείς παίρνουμε δρόμο.
1: Εμείς θα πάρουμε δρόμο.
0: Όχι το να γυριστώ, γιατί αύριο εδώ θα είμαστε την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία.
1: Να την κλείσουμε και αυτή την εβδομάδα πάντως. Την πρώτη εβδομάδα που μπήκε ο Ιούλιος.
0: Έτσι, του Ιουλίου.
1: Μόνη μου. Το καταλαβαίνετε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Best 103,1.
1: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
2: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
1: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
2: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
1: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
2: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
1: Θα τον βρεις Κοδρικτόνο 49 στη Ρόδο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 43 755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
1: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
3: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 33 981.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
7: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
8: Δηλαδή,
7: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλίδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι στην παρέα. Άλλο να εδώ παρέα στον Best 103,1. Στο μεσημέρι της Πέμπτης, λίγο πριν να αποχαιρετήσουμε αυτήν εδώ την εβδομάδα μουσικά με τον καλύτερο τρόπο. Γεια σας παιδιά. Και σήμερα μαζί για 120 λεπτά, τα οποία ξεκινάνε τώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο με πολύ πολύ άπειρη διάθεση. Και σήμερα για να βάλουμε δροσιά στο μεσημέρι αυτό της Πέμπτης, με υψηλή θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι εδώ την ώρα η θερμοκρασία στο νησί μας. Παρέα και σήμερα μαζί με τα καλύτερα εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Είμαι ο Ματθαίος, ήρθα στην παρέα σου και θα μείνω εδώ για 120 λεπτά. Σε λίγο Γιώργος Σαμπάνης, ο Γιώργος Μαζονάκης, ο Κωνσταντίνος Αργυρός Φορογίτη, ο Πέτρος Ιακουβίδης τώρα με το «Έτσι έχει μάθει». Άλλο ένα αγαπημένο εδώ στον καλύτερο της πόλης.

Άλλον αγαπημένο στον Βέστη 103,1. Οι καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Γίνεται πραγματικά ένας χαμός με το συγκεκριμένο τραγούδι. Το βλέπουμε σε διάφορα stories και στο Instagram και στο TikTok. Είναι οι καμπάνες, είναι η επιτυχία του φετινού καλοκαιριού σίγουρα. Εδώ στον Βέστη ακούς τα καλύτερα. Άλλο ένα μεσημέρι παρέα. Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε αυτήν εδώ την εβδομάδα μουσικά. 5η 2 Ιουλίου μαζί για δύο ολόκληρες ώρες, 120 λεπτά με τα καλύτερα στον καλύτερο της πόλης. Κουνηθήκαμε λίγο πριν, 5,2 ο σεισμούλης της κλίμακας Ρίχτερ, νότιο-ανατολικά της Καρπάθου. Οκ, τον νιώσαμε κάπως και εδώ στη Ρόδα μας. Epical Cuvini, βότκα με λεμόνι, η οποία θα βρίσκεται το Σάββατο αυτό μαζί με τον Stan opening στο αμφιθέατρο στη Λίνδο, στη μαγευτική Λίνδο. Ένα υπέροχο καλοκαίρι ξεκινάει από αυτό. Το Σάββατο με τον Σταν και την Εύη Κουλκουβίνη να ανοίγουν το φετινό line-up στο μαγευτικό αμφιθέατρο στη Λίνδο. Θα είμαστε εκεί και αυτό εδώ το καλοκαίρι για να περάσουμε καταπληκτικά.

0: Best 103,1.
1: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
2: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
1: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
2: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
5: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
5: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
4: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
5: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
5: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
4: Και γαρίδες άγριες Giant, 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22 410 83 305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
7: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
8: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 34 181.
9: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22 410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz, Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρού απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Αμέσως τώρα.
12: Αμέσως τώρα.
11: Η μουσική του σήμερα
12: και όλα τα αγαπημένα
11: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
13: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς καμία διακοπή στον Best 103,1 στο μεσημέρι αυτό της 5ης 2 Ιουλίου, το δεύτερο μεσημέρι για τον δεύτερο μήνα αυτού εδώ του καλοκαιριού. Και όπως έχουμε βγει, όλα ξεκινάνε μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο εδώ στον Best 103,1 με πολύ πολύ app διάθεση και σήμερα παρέα με τις επιτυχίες. Γεια σου Σοφία, καλό μεσημέρι στον Θοδωρή, στην Τσαμπίκα, στην Γεωργία, στον φίλο μου τον Θανάση, στην Κατερίνα, στην Έμιλη. Και φυσικά δεν ξεχνάω τους φίλους και τις φίλες οδηγούς. Υπομονή στους δρόμους του νησιού. Αν είστε καθοδόν αυτήν εδώ την ώρα, δυναμώστε λίγο ακόμα την ένταση στο ραδιοφωνό σας, παρέα με τα καλύτερα, γιατί η διαδρομή σας, όπως λέμε, γίνεται μοναδική. Σε λίγο Άννα Βύση, Θοδωρής Φέρης, Ρία Ελληνίδου, Νίκος Βέρτης, προηγείται ο Δήμος Αναστασιάδης με το απόφασή μου. Άλλο ένα αγαπημένο εδώ στον Best 103,1. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες.

0: γίνεται.
1: Πάρα πολύ αγαπημένο, Ηρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Στο Ρμπέστε 103,1 εννοείται στο Airplay. Δυνατά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο με υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή εδώ η εβδομάδα, την Κυριακή, παιδιά, αυτή θα πιάσουμε το πρώτο 35. Σας προετοιμάζω από τώρα. Καλησπέρα στις παραλίες του νησιού. Θα βλέπω τα μηνύματά σας και στο Viber και στο Instagram στο 697-031-1031 και φυσικά στο Instagram και από τον λογαριασμό του Best. Και φυσικά και από τον δικό μου τον προσωπικό, εννοείται πως είναι καλοδεχούμενα. Νίκος Βέρτης, να χαμογελάσω σε λίγο. Χρήστος Δάντης, για να θυμηθούμε αυτό τα κομμάτια, το αγαπημένο εδώ, γιατί τα ακούς όλα στον νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Σε λίγο θα πάμε στο break των 3, άλλη μια βόλτα στην αγορά του νησιού. Θα επιστρέψω για άλλα 60 λεπτά για να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα με τα καλύτερα.

0: Άκου να σπάσουμε τα ρολόγια, να γίνει κόλαση και πανικός και να περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά.
1: Μα βλέπω κάτι όνειρα που με τρομάζουν και ξυπνάω. Βλέπω κάτι όνειρα και βλέπω πόσο σ' αγαπάω.
0: Να γίνει κόλαση και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί το νέο μου τραγούδι.
1: Τώρα τελευταία μου λείπεις και τρελαίνομαι.
0: Σας περιμένω όλους εκεί 4 Ιουλίου στα Άστρα. Γιατί σαν τα Άστρα δεν έχει πουθενά.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει. Χορεύεις μάτια μου και σκορπάς αδρεναλίνη.
2: Ο Τριαντάφυλλος στο Άστρα Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
3: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
5: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
5: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
4: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
5: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
4: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
5: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
7: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
6: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
7: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
8: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
9: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
8: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
9: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
8: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
9: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
8: Τηλέφωνο 22410 67 196.

0: Κεντρική πλατεία Γιαλισσού, το καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
2: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
3: Δηλαδή?
2: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
6: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
7: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
6: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
7: Το Γιώργο τον βλέπετε?
6: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
7: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
6: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
7: Είστε σίγουρα medium?
8: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
9: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
10: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
15: Αμέσως τώρα.
16: Αμέσως τώρα.
15: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
17: Ξεκινάει η δεύτερη ώρα με περισσότερες επιτυχίες και αγαπημένα στον Best 103,1. Στο πρώτο τελευταίο δύο ώρο για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Στο αγαπημένο σε ραδιόφωνο είναι 5η 2 Ιουλίου. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι στους καινούριους αυτής εδώ της μεγάλης παρέας. Λίγο πριν διάβαζα για το Disney Fantasy, το οποίο και πάλι βρέθηκε στα νερά.

Μας γεμάτο τουρίστες οι οποίοι πραγματοποιούν πολυήμερη κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Κατέπλεψε εχθές το πρωί στη Ρόδο μας το κρουαζιερόπλοιο Disney Fantasy. Συγκεκριμένα μετέφερε παιδιά 3.500 επιβάτες και γέμισε με τουρίστες η πόλη και το νησί μας. Πλημμύρισαν από τουρίστες. Αυτό είναι το γνωστό και πάρα πολύ μεγάλο Disney Fantasy. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ στον Best 103,1 με υψηλές θερμοκρασίες, όπως είπαμε και πριν αυτή εδώ η εβδομάδα. Και όπως είπα, την Κυριακή θα χτυπήσουμε 35 για να ξέρουμε τι γίνεται και στο Σαββατοκύριακο, το οποίο έρχεται και σίγουρα έχουμε να κάνουμε υπέροχα πράγματα. Άλλο ένα αγαπημένο από τα παλιά, το επανεκτελεί ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Για ακούστε.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

μέλισσες με το ένα λεπτό στον Best 103,1. Μας αρέσει και το ακούμε πάρα πολύ δυνατά εδώ στον νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Γεια σου φίλε μου Θοδωρή, γεια σου Κωνσταντίνα, στα παιδιά που δουλεύουν αυτήν εδώ την ώρα, παρέα και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιοφωνό. Είσαι ό,τι να είναι, μας λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Σε λίγο και ο Αντώνης Δρέμος για να πάμε στο break των 3.30. Θα επιστρέψω για να σας αποχαιρετήσω και να σας αφήσω στα χέρια της Αθηνάς Κίλινη, η οποία έρχεται σε λίγο για να ξεκινήσει ένα B-Viral.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 103,1.
1: Καζελμπόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
3: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
4: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
3: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολύ αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
4: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
5: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy. Live your fantasy.
6: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
7: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
6: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
8: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
9: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
10: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
11: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
10: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
11: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
10: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
11: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
10: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
11: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
10: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
11: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
10: Κάτι παραπάνω από κάβα.
0: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX Mark Knight.
12: Best 103,1. Ο δικός σου σταθμός.

Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Η Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Η Αθηνά Κλίμη έρχεται για να πάρει αυτήν εδώ την θέση σε λίγο και να ξεκινήσει ένα B-Viral απόγευμα Πέμπτης. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στο επιτέλους Παρασκευή για να αποχαιρετήσουμε την εβδομάδα αυτή και να φέρουμε πιο κοντά το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, στο οποίο έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχω προτάσεις. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 2. Θα είμαι εδώ στην ίδια παρέα. Καλό απόγευμα σε όλους. Bye!

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1. Εκπέμπει. Παντού.

0: Best 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1+1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
7: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
8: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
9: Αμέ, ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το λύκειο Ιαλισσού.
8: Εκεί είναι ο Σαράντης.
9: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
10: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
11: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
10: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
11: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
10: Τηλέφωνο 22410-92-790.
11: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
12: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
13: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία.
14: Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο Πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
17: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα να κλείνουμε στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πεμπτούλα λοιπόν με Throwback Thursday και ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες και φυσικά μένετε στην παρέα μου για τις εκπλήξεις που έρχονται. Demi με το όσο κόσμος θα έχει εσένα έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

ίδιο σώμα τενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο. Όσο και να

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά πολλά τα trending videos εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Λοιπόν, ο Σάκης Ρουβάς αυτές τις μέρες τρένταρε για ένα βίντεο του όπου χόρευε πραγματικά πάρα πολύ έντονα, θα έλεγε κανένας, αλλά Σάκης είναι αυτός, δεν τον παρεξηγούμε. Ξέρουμε γενικότερα τα χορευτικά skills του. Ο ίδιος λοιπόν διακομώδησε το συγκεκριμένο βίντεο και εδώ πέρα μας δείχνει τι king που είναι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, επειδή οι περισσότερες βασικά από εμάς είμαστε λίγο ερωτευμένες με Σάκη, θέλοντας και εμείς, θέλω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά να πάμε να ακούμε το Σε έχω ερωτευτεί, ένα από τα τραγούδια παρακαταθήκη, θα έλεγε κανένας, που νομίζω το τραγουδάμε non-stop. Κάποτε ήταν ένα τραγούδι που ακούγαμε και σε πολλούς γάμους, οπότε για να δούμε, θα ξαναγίνει ένα τραγούδι που θα ακούμε στη σενάρξη μιας γαμήλιας δεξίωσης.

Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

Και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις.

Fest 103,1.

τα δεδομένα αυτές τις μέρες αλλάζουν, οι συναυλίες είναι πολλές και η διάθεση ανεβασμένη. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Κέτι Γαρμπή ανακοίνωσε ότι θα κάνει μερικές αναβολές συναυλίων καθώς αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας που ξεκίνησε από μία ψήξη και στη συνέχεια συνέχισε με ένα θέμα στις φωνητικές χορδές με αποτέλεσμα να πρέπει να κάνει φωνή για 15 μέρες. Και τούλα παρόλα αυτά, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show θα ακούσουμε σήμερα μαζί με τον Ηρέμο και την Κιβωτό ένα τραγούδι που βγήκε στον κορονοϊό και πραγματικά έκανε τεράστια επιτυχία ξανά.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
3: Shine bright like a diamond.
4: Κοσμηματοπολείο Βεργοτής.
3: Shine bright like a diamond.
4: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
5: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
6: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
5: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
6: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
5: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
6: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
5: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
6: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
5: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
6: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
5: Κάτι παραπάνω από κάβα.
7: Στην υγειά της Νίκης.
8: Στην υγειά του Μιχάλη.
9: Στην επιτυχία σου.
8: Στη νέα σου σχέση.
10: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
8: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
8: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
10: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
8: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 62 965.
10: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
11: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
12: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
13: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
12: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
13: Το Γιώργο τον βλέπετε?
12: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
13: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
12: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
13: Είστε σίγουρα medium?
14: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
15: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλιμής στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και φυσικά περιμένω τα μηνύματα σας στο Instagram μας. Όσο λοιπόν μου στέλνετε μηνύματα, εγώ σας θυμίζω ότι έχουμε Throwback Thursday και σήμερα ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Γιώργος Παπαδόπουλος, δεν μας χωρίζουν, έρχεται σε ελάχιστα λεπτά, γιατί παιδιά, παρόλο που έρχεται ανάδρομος, δεν θέλουμε κανέναν χωρισμό αυτές τις μέρες.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με πολλά νέα επικαιρότητα, με πολλές αλλαγές, όμως και με μερικά πράγματα, παιδιά, που μένουν σταθερά, όπως η υγεία του Δημήτρη Κόκοτα, και χαιρόμαστε γι' αυτό που μένει σταθερή και δεν έχουμε κάποια επιδείνωση. Έχω πει λοιπόν σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή το ότι θέλω στις throwback μέρες μας να ακούμε Δημήτρη Κόκοτα. Γι' αυτό το λόγο θα έρθω, γιατί με τυρανάς, σε ένα remix version του 2016. Ελπίζω να μην τυρανάτε κανέναν, ελπίζω να μην τυρανιέται κανένας, μόνο θετική ενέργεια, και φυσικά μένετε συντονισμένοι για όλη αυτή την ενέργεια στο Be Viral Radio Show.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, ήρθε η ώρα να πω ένα γεια στην Κατερίνα που μας ακούει αυτή τη στιγμή και θέλει να ακούσει Γιώργο Λιβάνη. Το φτιάχνω καλοκαίρια λοιπόν, θα ακούσουμε από Γιώργο Λιβάνη σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Μες

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
3: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
4: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
3: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
5: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
6: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
5: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
6: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
7: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
2: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
7: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
2: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
7: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
2: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
7: Θα τον βρεις Κοδρικτόνος 49 στη Ρόδο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 43 755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
7: Κωνσταντίνος Πρέμπτης, ο άνθρωπός σου.
8: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα

0: Ελλάδα, ποιος μπορεί να αντισταθεί?
1: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα. Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους. Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά. Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό. Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525. Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα. Μπορείς να αντισταθείς.
2: Lasciatemi cantare.
3: Εγώ που λες είμαι ο Μερακλής.
0: Δηλαδή?
3: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
0: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
1: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
0: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
1: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
0: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
1: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.

0: να γίνει κόλλας και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί το νέο μου τραγούδι.
1: Τώρα τελευταία μου λείπεις και τρελαίνομαι.
0: Σας περιμένω όλους εκεί 4 Ιουλίου στα Άστρα, γιατί σαν τα Άστρα δεν έχει πουθενά.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε εδώ θα γίνει. Χορεύεις μάτια μου και σκορπάς αδρεναλίνη.
2: Ο Τριαντάφυλλος στο Άστρα Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε εδώ θα γίνει.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Be Viral Radio Show. Bravo.

Με αλλεργίες, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε. Υψηλές θερμοκρασίες, παιδιά, για σήμερα. Έχουμε και αεράκι. Θέλω προσοχή σε αυτό στα έφλεκτα υλικά. Θέλω όμως να μείνετε να ακούσετε και Πάολα, που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το Δε Σε Φοβάμαι, Ουρανέ.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

Εντάξει λοιπόν παιδιά, το αφεντικό έχει τρελαθεί σήμερα να ξέρετε. Έχω αποφασίσει το απέξουμε ό,τι τραγούδι μου ζητήσετε. Ο Παναγής λοιπόν μου έχει ζητήσει Κώστα Μπίγαλη στου Αιγαίου τα blues. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα το ακούσουμε παιδιά το συγκεκριμένο τραγούδι σε ελάχιστα λεπτά, γιατί σήμερα έχουμε Throwback Thursday, οπότε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Ένα τραγούδι που ακούμε σε όλα τα 80s και 90s parties και Zeros φυσικά. Και φυσικά μιλάμε για ένα τραγούδι όπου μας ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή.

Τζόσεφιν παραχώρησε μια πολύ ωραία συνέντευξη αυτές τις μέρες και έκανε και μια κοινή εμφάνιση με τον Νίνο. Οπότε, γιατί να μην θυμηθούμε ένα throwback της τραγούδι και σήμερα, πιστεύω αξίζει. Καλοκαιράκι λοιπόν, και το κείμενο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Θα έρθει λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη, θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα και φυσικά δεν θέλω να πάτε πουθενά, γιατί μετράμε αντίστροφα για το τέλος αυτής της εκπομπής και φυσικά για την Παρασκευή μας.

0: B-Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
5: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
6: Acteon Classic.
5: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
7: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι. Δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX Mark Knight.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
9: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
9: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
9: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
9: Είστε σίγουρα medium?
10: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
11: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
12: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-022-378.
13: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη,
6: γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Το αγαπημένο σας Ζελιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ζελιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
4: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
5: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
4: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
5: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
6: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
7: Αλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
4: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
7: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
4: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
7: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
4: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
7: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
9: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
8: Η ίδια.
9: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
10: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
11: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
10: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
11: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
10: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
11: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
10: Μπορείς να αντισταθείς.
12: Lasciatemi cantare.
13: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
14: Σε περνώ για...

0: Άντε να σπάσουμε τα ρολόγια, να γίνει κόλαση και πανικός και να περάσουμε μια ξέχαστη βραδιά.
1: Μα βλέπω κάτι όνειρα που με τρομάζουν και ξυπνάω. Βλέπω κάτι όνειρα και βλέπω πόσο σ' αγαπάω.
0: Να γίνει κόλαση και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί το νέο μου τραγούδι.
1: Τώρα τελευταία μου λείπεις και τρελαίνομαι.
0: Σας περιμένω όλους εκεί 4 Ιουλίου στα Άστρα. Γιατί σαν τα Άστρα δεν έχει πουθενά.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε εδώ θα γίνει. Χορεύεις μάτια μου και σκορπάς αδρεναλίνη.
2: Ο Τριαντάφυλλος στο Άστρα Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε εδώ θα
3: γίνει. Best 103,1.
4: Πανέτοιμοι κυρίες και κύριοι μου, έτσι στα τελευταία πανηγύρια εδώ στον 104,6 My Radio, που τα πανηγύρια έχουν ξεκινήσει καιρό, αλλά λέμε τώρα, αυτά είναι τα τελευταία,
5: αυτά είναι
4: λέμε.
5: Τώρα πανηγύρια δυνατά. Νιώθω ότι είναι Παρασκευή όλη μέρα σήμερα. Έχω βάλει και σορτσάκι που δεν φοράω ποτέ.
4: Εγώ λευκά.
5: Σπιτιού. Εσύ έχεις βάλει λευκά, βέβαια, έχεις βάλει λευκά ροκιά. Θα πας στο μπάλαμα μετά.
4: Όχι,
5: αφού έχεις θέατρο μετά.
4: Αλλά τον έβαλα έτσι επαναστατικά.
5: Είναι η μέρες επανάστασης.
4: Θα σου πω τι είναι τώρα. Έχω βάλει πλυντήριο όλα τα σκούρα, γι' αυτό και βλέπεις λευκό παντελόνι, λευκή μπλούζα. Μα ξέρεις ότι εγώ για να βάλω λευκά.
5: Τι λέει, και εγώ βάλε φόρμα. Είτε, δεν είναι καλές οι μέρες.
4: Δεν είναι.
5: Εγώ σήμερα έχω άλλο σοβαρό πρόβλημα.
4: Παρακαλώ.
5: Και θέλω τη βοήθειά σου. Ας ξεκινήσουμε με ένα πρόβλημα.
4: Μπράβο, γιατί μ' αρέσει.
5: Καλά.
4: Μ' αρέσει.
5: Πρέπει να πάρω ένα λάπτοπ. Δεν έχω λάπτοπ.
4: Πολύ ωραία.
5: Όλα τα χρόνια κοροϊδεύω ότι.
4: Πάνε στα καφέ και ναι.
5: Και δεν έχω λάπτοπ.
4: Ναι,
5: και τώρα πρέπει για κάποιες δουλειές να αποκτήσω λάπτοπ.
4: Ωραία.
5: Και πήγα να το πάρω χθες.
4: Μάλιστα.
5: Αλλά παιδιά, να σα πω την αλήθεια, από τη ζέστη βαρέθηκα να πληρώσω το τιμολόγιο. Πήγα και το είδα, το έκανα, μου το φέρανε και μετά λέω θα περάσω σε λίγο. Μάνα μου.
4: Μπράβο. Τζένι, είδες ότι το DNA μιλάει. Μα μέσα στον ανάδρομο θα πας να πάρεις λάπτοπ.
5: Λέω σήμερα να πάρω λάπτοπ. Και κάθε τη Βάσια η αστρολόγος, η μαυράκι θεάρα δίπλα μου. Και τη λέω: πάω να πάρω και ένα λάπτοπ μετά εδώ δίπλα, ξέρω εγώ, στο αυτό. Και δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Είδες που το είπα!
5: Και τη λέω: άκου, της λέω, ο ανάδρομος τελειώνει τον Ιούλιο τέλη. Πρέπει να το έχω μέσα στις επόμενες 5-6 μέρες.
4: Σου έχω τη λύση.
5: Κόψε το λαιμό σου.
4: Σου έχω τη λύση.
5: Να πάρω μεταχειρισμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είδαμε και μεταχειρισμένο.
4: Ή μη μεταχειρισμένο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, ρώτα τη Βάσια Μαυράκη. Αν πας εκεί στο μαγαζί και πεις στον υπάλληλο: γεια σας. Μπορείτε να μπείτε να γράψετε. Είστε, όχι. Μπορείτε μέσα να γράψετε ένα Word. Ναι. Αυτό δεν θεωρείται μεταχείριση.
5: Α, ή να το πω μου το ρίχνετε μια κάτω.
4: Ναι, κι άμα σπάσει, δεν πειράζει. Πρέπει να το πάρω μεταχειρισμένο.
5: Μου είπε όμως, μου λέει, πες κι άλλα ψέματα. Κρατήσου μπαστίξου στις δουλειές και πάρτο μου λέει στο παραθυράκι 16 Ιουλίου.
4: Μπράβο.
5: Είναι παραθυράκι Νέα Σελήνη.
4: Ναι, ναι, ναι. 16 Ιουλίου λέει ότι είναι
5: τι
4: η υπερμέρα
5: είναι
4: των υπερμερών.
5: Αλήθεια.
4: Το είπε και η Ζαρατούστρα που έκανε και εμφάνιση η Χριστίνα. Δεν ξέρω,
5: ναι,
4: δεν
5: μπράβο, μπράβο,
4: μπράβο. Μπράβο. Αποκαλύφθηκε και η Χριστίνα. Είδες όλα.
5: Όλα αποκαλύπτονται.
4: Όλα σιγά σιγά βγαίνουν στη λάκα.
5: Νύχτα αποκαλύψεων. Δεν το έχω δει ποτέ αυτό. Χάλιψα λίγο χθες και λίγο έτσι.
4: Δεν έχω προλάβει κι εγώ, γιατί εντωμεταξύ μου είπαν την άλλη φορά πήγαινε σπίτι τώρα 4 παρά το πρωί.
5: Ναι.
4: Έχει νύχτα αποκαλύψεων. Νύχτα αποκαλύψεων.
5: Αυτό μου το έβανε και εμένα. Ότι λέει παιδιά, ο κουσουλός, αυτό το που κάνει στον Αντένα το ενημερωτικό. Μπράβο τους, ναι. Η ενημέρωση τραβάει, ναι. Κρατάει ώρες. Ότι δεν έχει, λέει, δεν έχει τελείωμα αυτή η εκπομπή. Ότι άμα θέλει να το πάει 6 το πρωί, ναι, κατευθείαν για να
4: και
5: το πει καλημέρα Ελλάδα μετά.
4: Συγγνώμη, ο Κατερινόπουλος, η αδυναμία μου, δεν σοριάζει το άνθρωπο. Δηλαδή,
5: τι συμβαίνει μέχρι τις 4 παρά όμως.
4: Χαμό σου λέει.
5: Τους έχει απίκο δηλαδή εκεί όλους. Ναι. Και αυτός πες ότι έχει την παιδιά και θέλει να κάτσει. Εγώ το καταλαβαίνω. Περνάει καλά, βάζει και το καφεδάκι του κάθε. Οι άλλοι υπάλληλοι, ένα δεν του λέει. Φύγω στο κοντρόλ.
4: Εκτός αν κλειδώνουν τις κάμερες. Είναι κλειδωμένη η κάμερα πάνω του, δηλαδή δεν κάνει και αυτός τρέλες πέρα δόθε.
5: Α, του λένε κάτσε εκεί.
4: Λοιπόν, δεν θα κουνηθείς ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Γιατί 4 παρά και ο κάμερα, μάλλον σε αλλιώ
5: ύπνο. Στην Νικολούλη, το καταλαβαίνω. Γιατί άμα οι άλλοι τώρα είναι χαμένοι και την ψάχνουν. Και 2 η ώρα μπορεί να τη βρούνε.
4: 2 παρά 20 και να την βρούνε το κλείνει.
5: Ναι,
4: το έχω παρατηρήσει. Με το που βλέπω, 1:30 ξεκινάει. Ξεκινάει το λοιπόν. Αυτά για σήμερα. Λέω: οπ, φτάνει προς το τέλος. Ο κουσουλός εκεί κατά τις 3. Γιατί σου λέω την άλλη φορά γύρισα και λέω: πω, λέω πώς θα να ηρεμήσω λίγα. Μου λέει: βάλει νύχτα αποκαλύψω να πάει μέχρι τις 4. Παρά.
5: Τα βλέπεις.
4: Τους έχει κάνει χιούγκελ τους γέρους. Κάθονται όρτσα. Εντάξει, μπράβο παιδιά, να έχετε όρεξη κλπ. Και εμείς όρεξη έχουμε. Πολύ not. Hashtag not.

Για δώρα και πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί μας στην προσπάθεια Peugeot, Blue Star Ferries, Kybernetis Group και Spalding και χορηγός επικοινωνίας στο Gazeta. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr.

0: Να είναι η Νύφη Τριγωνάκη και ο Γαμπρός Περιστεράκη σήμερα, παρακολουθώντας την εκπομπή Σούπερ Κατερίνα.
1: Α, τώρα ναι, είσαι σπίτι και βλέπεις.
0: Αφού είμαι σπίτι τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πηδώ Σούπερ Κατερίνα, τι να δω.
1: Με έχει πιάσει καλοκαιρίλα και δεν το βουλώνω, λέω βλακίες. Έχω
0: καθόλου
1: όρεξη για να κάνω μόνο μπουρδες να λέω. Με έχει πιάσει.
0: Εμένα δεν μου φάνηκαν βλακίες.
1: Μόνο που γέλο θέλω να
0: πω. Μη σου πω ότι και ό,τι πληροφορία άκουσα την άκουσα από σένα.
1: Για το γάμο Taylor Swift. Τα ψάχνω όλη την ώρα.
0: Μα γι' αυτό λέω να είναι Νύφη Τριγωνάκη. Συγγνώμη, η Taylor Swift με αυτόν τον
1: Τράβης
0: το φίλο του
1: Τράβης. Ωραίος, ναι.
0: Ωραίος, κάτι καπέλα που φοράει μόνο λίγο που είναι σαν καθήκια δηλαδή.
1: Τη συμπαθώ την Taylor Swift, αλλά μου κάνει ότι τώρα είναι λίγο βλαχιά αυτό που να κάνουν στο γήπεδο, ρε παιδί.
0: Ρε παιδί μου τώρα. Αυτή τώρα έκλεισε το γήπεδο για να πάνε να κάνουν το γλέντι. Στην Κρήτη τα κάνουν αυτά, βέβαια, γιατί καλεί όλο το χωριό, θα μου πει στην Κρήτη. Και πού να πάνε.
1: Καλά, και αυτή θα καλέσει τη μισή Νέα Υόρκη. 1300 άτομα σου λέει.
0: 1300 άτομα.
1: Απλά ρε παιδί μου, εγώ σκέφτομαι.
0: Στην Κρήτη καλούν 2000. Ξεφτιλάνε να μάθω.
1: Αλλά να σου πω κάτι, ρε παιδί μου τώρα. Δηλαδή, είσαι τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Έχεις τραγουδήσει εκεί πέρα 350.000 φορές. Και πας και χάνεις πάλι γάμο σαν συναυλία.
0: Στο
1: με
0: εκείπεδο.
1: Τα σκηνικά, τα κάστρα και τα πιάνα. Και
0: αυτό
1: τις
0: με
1: κερκίδες.
0: Τα κάστρα, ρε παιδάκι, με αυτή η κοπέλα. Δηλαδή, τι πετριά έχει φάει με αυτά τα κάστρα.
1: Ωραία. Εγώ τη δέχομαι την πετριά της. Κάντω ένα κάστρο.
0: Αφού
1: τα έχει. Τα έχει το 800.000.
0: Πήγαινε στη Σκωτία.
1: Μπράβο.
0: Που τα έχει έτοιμα τα κάστρα.
1: Ναι.
0: Υπέροχα. Πήγαινε στη Δανία.
1: Χτίσε ένα κάστρο να μείνει μέσα στην τελική και κάλεσε
0: μα. Χτίστο για το γάμο. Σαν πω δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Χτίστο για το γάμο. Εσύ αλλάζει τις οικονομίες της πόλης όταν κάνεις συναυλίες σου λέει. Αλλάζει το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ αλλάζεις μωρί.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου να σου πω κάτι.
0: Και ποιο είναι το γήπεδο?
1: Το Madison Square Garden είναι τη Νέα Υόρκη στο κεντρικό.
0: Εκεί που κάνει τις συναυλίες, ξέρω.
1: Times Square, ξέρω εγώ. Και επίσης να σου πω κάτι. Τόσα λεφτά θα παντρευόσω τώρα. Να σου να τώρα, ξέρω εγώ, η πιο πλούσια Ελληνίδα. Θα παντρευόσουν στο Σύνταγμα μέσα στην κίνηση μέσα στο τέτοιο.
0: Ποιο Σύνταγμα?
1: Ποια καλά, ποια εκεί, δεν θα πάει από την κίνηση, αλλά θα παντρευόσουν μέσα στο.
0: Θα τους έπαιρνα, θα τους έλεγα πού θέλετε να πάμε, σε Ιχέλες, έλα, ορμάτε. Ναι. Ή μήπως οι καλεσμένοι δεν είχαν τα ναύλα.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν τα ναύλα οι καλεσμένοι να πάνε.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή η Dua Lipa τώρα λες είναι θεάρα. Τώρα καταλαβαίνω πόσο θεάρα είναι η Dua Lipa.
0: Τι κλασάτε, ανοίγει και βιβλιοπωλείο στην Πορτογαλία.
1: Με απαγορευμένα βιβλία.
0: Μπράβο, Dua.
1: Αλλά τη βλέπει την κλάση τη, γιατί η Taylor Swift, η αλήθεια είναι εδώ που τα λέμε.
0: Είναι γελαδάρισα.
1: Ναι, και τα ρούχα είναι γελαδάρισα.
0: Δεν θέλουμε που το λέμε, είναι γελαδάρισα καραμπινά.
1: Δηλαδή δεν έχει τίποτα να φοράει κανένα νυφικό, κανένα πολύ ωραίο ρούχο.
0: Θα δει και τον νυφικό πώ θα είναι. Θα πηγαίνει στραφτά λαγόνα. Γιατί τη Dua Lipa ήταν και ωραία. Τη
1: Dua Lipa είναι οι πιο ωραίε συνεργασίε.
0: Το γαμπρό σίγουρα θα φοράει λευκό κουστούμι.
1: Είναι...
0: Δεν έχω χειρότερο στο γαμπρό.
1: Ο τέτοιο, ε. Ναι. Αυτό και εγώ τον έχω για λευκό.
0: Αυτό που φεγγίζει, που βάζουν και το σόβρακο το.
1: Και αυτό είναι και μπορεί να βάλει και κανένα καπέλο από πάνω. Κάνα καπέλο από πάνω με το λόγο τη ομάδα του.
0: Αυτό,
1: είναι
0: αυτά,
1: λίγο
0: βλαχαδερά.
1: Ναι.
0: Δεν τον είδε με τον Γκούτσι το καπέλο. Πού πα, μωρή.
1: Και εμένα που μου έχει κακοφανεί. Δηλαδή, να είμαι τώρα ζάμπουλτο και να βλέπω την πλαστική καρέκλα του γηπέδου στο γάμο.
0: Στι κερκίδε. Δηλαδή, θε να μου πει ότι θα βάζει τη συμπεθέρα στι κερκίδε, θα συζητηθεί. Θα συζητηθεί, μωρή.
1: Και πήρα σπουδά και θα φας με στο γήπεδο. Δηλαδή, δεν σου κάνει και.
0: Κάτσε αυτό το χοντό. Να γίνω σύσκατο δηλαδή για να
1: φας. Δεν το πω, αλλά σαν κάτι συζήτη εδώ που βλέπουμε, ξέρω εγώ, στον Πειραιά που λένε, ξέρω εγώ, κλείσαμε το γήπεδο του Ολυμπιακού και βάλαμε μέσα 150 κερκίδε.
0: Όχι. Είσαι αυτά τα ανταμώματα. Αντάμωμα ρουμπελιωτών.
1: Κριτικών.
0: Αντάμωμα τριπολιτσοτών.
1: Που δείχνει, ξέρω εγώ, που είναι σαν ταρτάνι, μα το λένε πάνω, δύο τραπέζια. Και
0: αυτό. Και γύρω-γύρω χορευτικά.
1: Και
0: τώρα
1: κάστρο,
0: βγαίνει ο Λάιος.
1: Και ένα κάστρο
0: στη μέση. Φουσκωτό. Όχι, Taylor, συμπαθεστάτη βέβαια, αλλά κορίτσι μου, άμα μπορείς να βγάλεις τη γελαδάρισα από το κορίτσι, αλλά ποτέ το κορίτσι
1: δεν είναι γελαδάρισα.
0: Τελειώσαμε.
1: Κάτι πάει πολύ λάθος. Θα κλείσουν λέει τους δρόμους, θα κάνουν την πρόβα λέει απόψε. Αύριο.
0: Θα κλείσουν η Νέα Υόρκη τώρα για να παντρευτεί.
1: Ναι, έλαντε, και αυτό λίγο μπουρδα. Αύριο λέει ο γάμος. Από ό,τι φαίνεται, όντως θα γίνει εκεί, γιατί έχει κλείσει, λέει, έχουν κλείσει ξενοδοχεία αυτοί οι παίχτες όλοι του
0: παίχτες
1: του γύρω-γύρω. Μονές προσκλήσεις λέει κάποιοι κυρώνουν γιατί του κάλεσε με μονή πρόσκληση.
0: Δηλαδή 1300 άτομα του καλεί μονούς. Δηλαδή να μην ξέρει το διπλανό σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να κάτσει αυτό το γάμο
1: μου
0: να κάνει.
1: Λέγανε το πρωί, εγώ δεν πάω πουθενά με τη γυναίκα μου. Βρε, ποια γυναίκα σου και ποιον άντρα σου. Εννοώ ότι θα πάω εγώ μόνος μου σε ένα ξένο πράγμα που δεν ξέρω
0: και
1: κανένα.
0: Πάω και με ποιο θα κάθομαι δίπλα.
1: Και επειδή δηλαδή, και πρόσφατα καλεστήκαμε κάπου που είχε μονή πρόσκληση, που ήσουν και εσύ εκεί.
0: Μπράβο.
1: Και ήμουν και εγώ εκεί. Ήξερα όμως ότι θα συσύθανε. Και πάλι όμως, με άγχος μπήκαμε τη μόνη την πρόσκληση.
0: Κουλανσιόντε παρή.
1: Πολύ. Και αυτή είναι παιδιά, η νέα μόδα που σε καλούν και στην Ελλάδα σε ένα event και σου στέλνει το QR code και είναι μόνη πρόσκληση.
0: Μονή πρόκληση.
1: Έτσι χάσαμε την άλλη φορά την Καϊλ Μινόκ. Γιατί είχε καλεστεί εσύ, είχα καλέσει και εμένα και το είχαμε συζητήσει μεταξύ μα.
0: Και ήταν μόνο.
1: Δεν καραπάω μόνο και η Καϊλ Μινόκ τραγούδα και εμεί
0: καθόμασταν. Καθόμαστε και να, θα βλέπαμε τουλάχιστον μια Καϊλ Μινόκ πριν να αποχαιρετήσουμε. Τι πήραμε τελικά.
1: Εντάξει, είδε Πασπαρτού, είδε πράγματα στα μάτια και σε είχε δει πολύ πράγματα.
0: Έχω δει, έχω δει. Όχι, αλήθεια είναι
1: Πασπαρτού.
0: Μην είσαι τώρα. Όχι, ευχαριστία δεν έχω. Όχι, δεν έχω. Θέλω να ευχαριστήσω.
1: Έχουμε κάνει εδώ πολύ όμορφα πράγματα, παιδιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε το Λευτέρη Κρίκ και έχουμε κάνει όμορφα. Yes.
0: Έχουμε κάνει ωραία πράγματα, αλλά και μια καλή.
1: Ναι, εντάξει, λόγω του.
0: Δεν λέω εγώ όχι και σε αυτά.
1: Επειδή είμαστε το 90s.
0: Απλά χτύπησε η καρδούλα μας την Αίτηλα. Αναγκαστήκαμε, πήγαμε στην συναυλία πάνω στην Εξέδρα και χορεύαμε εγώ και ο Χάρης σαν τρελή. Ιδιά μας.
1: Ένα μήνα λέω. Ένα χρόνο πριν ακριβώς ήταν, παιδιά.
0: Θυμάστε τα χαίρια. Ναι, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, μην ξεχνάτε τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει. Η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Αν έχετε έντονους ρυθμούς, άθληση και γενικότερα είστε σε μία εγρήγορση, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Φυσικά πολλά υγρά, ενώ πρέπει να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Σας έχω λοιπόν το καλύτερο, Dextrolite Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B12. B12 είπα, B2 είναι. Η B12 είναι για άλλο πράγμα. Είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Το διαλύσει ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Dextrolite Plus ηλεκτρολίτες.

0: Κλείνουμε την ωρίτσα, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε στον 104,6 My Radio, όσο λέγεται έτσι, γιατί θα έχει βαφτίσια και το ραδιόφωνο αυτό.
1: Ναι, παιδιά, εντάξει, ναι. Να το λέμε μωρέ σιγά σιγά, ναι. Είναι η τελευταία χρονιά του My Radio και μετά το My Radio θα είναι Radio, αλλά δεν θα είναι My Radio.
0: Δεν θα είναι My. My, δηλαδή My Yours.
1: Ναι, θα είναι.
0: Πάνε, ζει σε My.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε.
0: Μπράβο.
1: Αυτό να βάλουμε τελευταίο τραγούδι τη.
0: Αχ, μπράβο.
1: Έτσι, τη σεζόν.
0: Μ' αρέσει. Συγκινησιακή φόρτιση και τέτοια.
1: Καθόλου.
0: Εγώ ούτε στον Μποτζόρνο έκλαψα. Δηλαδή,
1: εγώ δεν μπορώ να κλάψω.
0: Και δεν έκλαψε και η Face Κορδά. Και λέω. Κοιτάω τη Face Κορδά, δεν έκλαιγε. Και λέω τώρα να κλάψω εγώ για τη Face Κορδά. Και γενικότερα, παιδιά, εγώ στου αποχαιρετισμού στην τηλεόραση. Δεν σου φαίνεται λίγο.
1: Με έχει πάρει τηλέφωνο, με πήρε τηλέφωνο η φίλη μου η Ζωή Κρονάκη, που μας ακούει πολλές φορές, μου έλεγε.
0: Α, τα φιλιά, Ζωή!
1: Που όλοι εκεί στην εκπομπή θυμούνται ότι πρόπερση, όταν είχε φύγει ο τότε συμπαρουσιαστής της για να έρθει ο Τάσος Ιορδανίδης, βάλανε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά αρχίζει να κλαίει η Ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Δίπλα μου, αλλά παιδιά, συγγνώμη.
0: Μα ένα φιλτά.
1: Να πηγαίνει πίσω, να κρατάει τα μάτια, να κρατάει το στόμα της. Αρχίζει να κλαίει και ο Δημήτρης, που ήταν τότε ο συμπαρουσιαστής της.
0: Και ένας ανέστητος.
1: Αρχίζει να κλαίει η Κατερίνα που είναι δίπλα μου. Και είναι τρεις που κλαίνε, που με το που αρχίζουν να κλαίνε. Κάπως αυτόρμητα κάνω εγώ ένα. Έλα, μωρή, τι κλαίτε, τι κλαίτε. Και γίνεται ένα λάθος στο κοντρόλ και δείχνει πλάνο την ώρα που κλαίνε εμένα.
0: Που γελάς.
1: Που τους κοιτάω έτσι και μη χρειάζεται νευρικό. Και από τότε θυμούνται τη φάση ότι μου λένε. Μάλλον, δηλαδή, μπορεί να συγκινηθώ σε κάτι πολύ άσχετο μόνο μου.
0: Να, μπράβο,
1: άμα οι άλλοι συγκινούνται.
0: Εγώ δεν έκλεψα στο goodbye της Ελένης Μενεγάκη, που θεωρήθηκε και ιστορική στιγμή. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Είμαι και της άποψης ότι καμιά φορά δεν συγκινείσαι. Όμορφα είναι και αυτά, ρε παιδί μου. Χαιρετάνε οι άνθρωποι.
0: Είναι
1: παιδιά,
0: τώρα κλαίμε για τη δουλειά.
1: Προχωράνε, δεν προχωράνε, δεν χάνονται, δεν κάνουν. Δηλαδή, ειδικά στη δουλειά τώρα που κάνουμε όλοι αυτοί. Τους πετυχαίνεις όλους κατά μέρα και τους βλέπεις και τους κάνεις.
0: Καλέ, τώρα έχουμε μείνει 15 ονόματα.
1: Καλά, θα έχετε τον χρόνο, παιδιά, στο My Radio. Αν σας νοιάζει να ενημερώνεστε. Δεν ξέρω αν εσείς που ακούτε πανηγύρι τώρα. Έχετε τη διάθεση να ενημερωθείτε.
0: Αν δεν έχετε τη διάθεση, δεν πειράζει, θα μείνετε. Άμα έχετε πάλι τη διάθεση για ενημέρωση, εδώ.
1: Δεν θα σας λένε και την Taylor Swift και για το γάμο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ούτε για τσόρτια, ξέρω εγώ.
0: Όχι, πού είναι η κερασούλα, πού είναι αυτά όλα. Ούτε θα παίζει το τραγούδι, πώ το βάζαμε το φτερό εκεί, αυτό που σε ηρεμεί πάντα.
1: Α, ναι, ναι.
0: Να τελευταία εκπομπή πρέπει να βγάλουμε τα αρχεία μας στη φορά.
1: Ούτε θα ακούτε, ξέρω εγώ, Γογό Ρωμαίου, Φεϊρουμπίνη.
0: Όχι, όχι. Αλλά και Χιούγκελ.
1: Καλά, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια.
0: Δεν ξέρεις. Πάντως πιστεύω στην τελευταία εκπομπή θα πάρουμε τα αρχεία μας και.
1: Και θα τα πάρουμε και θα φύγουμε.
0: Ακριβώς. Θα πάρουμε τα αρχεία μας.
1: Την αρχαιοθήκη μας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, έξω πεθαίνει ο κόσμος από τον ήλιο και την υγρασία. Υγρασία έχουμε κυρίως. Δεν είναι ότι έχουμε βαρέσει τα σαραντάρια ακόμα, αλλά υγρασία έχει full. Luxurious Sun Care Stick με δείκτη προστασίας 50+ για όλα τις μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και τις σουλές που θέλουν πολύ υψηλή προστασία. Φυσικά είναι Intermed με μύλη, παρή, υφή και αόρατο φινίρισμα. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εκκλησίας. Εταιρείας. Εκκλησίας. Ούτε της εκκλησίας θα ακούτε εδώ. Όχι, δεν το αντίφτω. Στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αυτό το καλοκαίρι.

0: μέρα Throwback επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Την Κυριακή με το Βήμα, η κλασική βιβλιοθήκη της ελληνικής λογοτεχνίας. Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια, το εμβληματικό έργο του σπουδαίου Στράτη Μυριβίλη. Ένας απαγορευμένος έρωτας με φόντο τη Μυτιλίνη μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Το αριστούργημα που άντεξε τη λογοκρισία ζωντανεύει ξανά μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Κάντε την κομπασταρία, ρε παιδιά!
2: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, δεύτερη ώρα σήμερα 2 Ιουλίου, εδώ στον 104,6 Μερίδιο τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Τρελό του Χάρη Χρονόπουλο, καπέτα.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη, η Βασίλισσα του Πανηγυριού, και γιορτάζει ο Ιουβενάλιο.
2: Αχ, Ιουβενάλια 2026. Πάλι καλά, είμαστε ακόμα στον αέρα. Γιορτές.
3: Ναι, ναι, ναι. Τα Ιουβενάλια τα αγαπάμε. Τα αγαπάμε.
2: Τα αγαπάμε. Είχαμε κάνει και διαφημιστικό παλιότερα.
3: Ναι.
2: Ήταν ωραία.
3: Τα Ιουβενάλια είναι τα αγαπημένα μα. Τα στηρίζουμε πάντα και ωραίο όνομα. Αύριο θα πάω σε ένα φεστιβάλ Φασέικο στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.
2: Τι είναι εκεί?
3: Φασέικο, δεν είναι και Φασέικο. Και μέχρι και house party έχει, αλλά είναι και στα μέρη μου. Το κάνουν φίλοι μου, είναι και έτσι.
2: Είναι φεστιβάλ για σκοπό, δηλαδή.
3: Όχι, κάπως... Είναι φεστιβάλ τη πόλη. Μελιτζάζ λέγεται.
2: Μελιτζάζ.
3: Ναι, από τη μελιτζάνα και την τζάζ μουσική.
2: Ακού τώρα.
3: Και έχει μουσικές, έχει μελιτζάνες.
2: Μπράβο, έχει φεστιβάλ προβατίνα.
3: Έχει. Αλλά είναι ένα τσίκ πιο κουλτουρέλ και το λέω έτσι με την ωραία έννοια. Έχει πεζοπορίες να κάνεις, έχει σύγχρονη τέχνη, έχουμε εκεί. Δηλαδή,
2: αλίμονο,
3: οικογενειακά τώρα.
2: Ναι, εκεί τώρα μουσικές.
3: Ναι, έχουμε συναυλίες. Το κάνει και ο Χρήστος, ένας φίλος μου που είναι διοργανωτής εκεί του
2: πράγματος. Τι συναυλία θα έχει, ξέρουμε.
3: Πάρα πολλές.
2: Α, έχει ονόματα.
3: Από ρεμπέτικη βραδιά μέχρι ελαφροφασέικη βραδιά μέχρι groups. Και dance party τα βράδια. Για τις 12 στις πλατείες.
2: Τι
3: με μελιτζάνες.
2: Τι λες?
3: Ναι, μελιτζάνα και ποτό.
2: Μελιτζάνα και ποτό στο Λεωνίδιο. Και μια και πέτυχα σε μια εκδήλωση στον Τάσο τον Μπιμπισίδη, μου είπε για να μας στείλει πράγματα εδώ. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει. Τσούλα Φέστιβαλ στην αγαπημένη σου Αστυπάλαια.
3: Ναι, μωρέ. Και το κάνουν Ιούλιο που δεν πάω. Δεν μπορώ, 4... δεν μπορώ να πάω Ιούλιο. Τώρα νομίζω είναι το.
2: 4
3: τώρα,
2: με 12.
3: Το αυτό.
2: 4 με 12. Είναι. Αυτό το που σου κου παιδιά στην Αστυπάλαια και Τσούλα Φέστιβαλ. Τώρα μιλάμε εκεί.
3: Μεγάλα ονόματα εκεί, ε.
2: Βλάχοι, σάτες.
3: Ναι.
2: Θα γίνει εκεί το μάλε και το βράσε.
3: Και όλα δωρεάν. Και όλα δωρεάν. Και όλα στο δωρεάν. Πιο ωραίο νησί, παιδιά. Δηλαδή, ένα από τα πιο ωραία νησιά.
2: Εντάξει, ναι. Εντάξει. Είναι ωραία. Είναι ωραία η Αστυπάλεια. Βγάλαμε και τον δήμαρχο στον Μποτζόρνο, ο οποίος είναι ένας τυπάρας φοβερός.
3: Α, τον έχω γνωρίσει και από κοντά.
2: Μιλάμε τρέλα ο δήμαρχος. Ελάτε, ρε, μου λέει, ελάτε.
3: Παρουσιαστή.
2: Του λέω, δήμαρχε, πώς να έρθουμε. Είναι κλεισμένη η Αστυπάλεια. Ρε, θα σας βρούμε, ρε, μην φοβάστε.
3: Είδες, ωραίο φόντο πίσω, αυτή η φνήλη εκεί. Είναι, ομορφιά.
2: Φέτος που βγάλαμε Αστυπάλεια και Φολέγανδρο. Και εκεί μου χτύπησε η καρδούλα στη λατρεμένη μου Φολέγανδρο.
3: Έχει πάει Φολέγανδρο. Α, έχει πάει.
2: Λατρεύω τη Φολέγανδρο.
3: Και εγώ έχω πάει.
2: Δεν ήταν ωραία?
3: Ναι, δεν είχα περάσει ωραία στη Φολέγανδρο.
2: Ναι, για
3: άλλους... Αν θυμάσαι.
2: Α, ναι.
3: Ψάχναμε τα πλοία της επιστροφής.
2: Δεν φταίει το νησί.
3: Δεν φταίει
2: το νησί.
3: Μπορεί να φταίει το νησί.
2: Το νησί, δεν φταίει εγώ, δεν φταίει εσύ.
3: Ποιος φταίει?
2: Ποιος δεν μάθει φταίει. Δεν φταίει το νησί, δεν φταίει εγώ, δεν φταίει εσύ. Κάποιος πρέπει να φταίει.
3: Αλλά να σας πω την αλήθεια, επειδή είχα περάσει μαύρες διακοπές στη Φολέγανδρο.
2: Και χάρηκε στο νησί.
3: Θυμάμαι ότι ήταν τέλεια και θέλω να ξαναπάω. Που σημαίνει ότι για να πας κάπου και να μην περάσεις καλά και να λες. Τι πανέμορφο μέρος που είναι, σημαίνει ότι είναι όντως πολύ όμορφο. Απλά εγώ είχα δίπλα μου έτσι μια πολύ ωραία παρέα τότε.
2: Αντικειμενικά
3: και...
2: τα πράγματα. Σαν τη χώρα της Φολεγάνδρου, νομίζω ότι είναι. Πώς είναι το μαγνητάκι που βλέπετε? Είναι ακριβώς το ίδιο. Η χώρα της Φολεγάνδρου για μένα είναι η ωραιότερη, η top των Κυκλάδων.
3: Είναι όπως θα δείτε άλλα νησιά σε Netflix παραγωγές που λες, εντάξει, το έχουν στήσει τώρα, τα λαμπάκια να είναι έτσι και το κλεισάκι να είναι έτσι. Είναι κουκλίστικη η χώρα.
2: Φαγιά, ματσάτα. Το ζυμαρικό.
3: Κάτι είχα φάει, είχα φάει. Λοιπόν, είχα πάει και σε μαγαζί με ζυμαρικά. Ήταν λίγο ακριβούλικο, αλλά το θυμάμαι. Που μας είχαν πει για ζυμαρικά Φολεγάνδρου. Πίσω από τη χώρα, σε μπαλκόνι. Που έχει ωραία ζυμαρικά.
2: Κάνουν στη Φολέγανδρο, παιδιά, έναν κοκκινιστό κόκορα με αυτό το μακαρόνι της Φολεγάνδρου, τη ματσάτα. Με την ξηρή τη βιτζήθρα από πάνω.
3: Ναι.
2: Τώρα λέμε για δουλειές τώρα, γιατί σε χώρα.
3: Θυμάμαι και την παραλία Κάτεργο. Που είχα
2: πάει. Η αγαπημένη παραλία της αδερφής μου όλων των εποχών.
3: Αυτή η παραλία μου έχει μείνει ακόμα. Λέω, θυμάμαι να βλέπω το βράχο έτσι πίσω και αυτά.
2: Είναι μαγική η Φολέγανδρος, μαγική Αστυπάλεια. Βασικά, παιδιά, όπου ο καθένας είναι, μερικά νησιά που με το πατάς σου βαράει, παιδί μου, η καρδούλα.
3: Ωραία η Αστυπάλεια, η Φολέγανδρος. Δεν είναι όλα τα νησιά έτσι. Έχουν ωραία χώρα π.χ. Αλλά έχουν άλλα ωραία πράγματα.
2: Ναι.
3: Όλα έχουν. Αυτά τα δύο π.χ. έχουν ωραία χώρα. Είναι μερικά νησιά που έχουν. Όμορφη χώρα, ρε παιδί μου, που λες θα κάτσω τώρα εδώ και θα πάρω ένα ποτάκι στο πεζουλάκι και χαζεύεις.
2: Αυτό. Ναι. Και επίσης το καλό της Φολεγάνδρου είναι ότι εκεί στην πλατεία, αυτή την πλατεία
3: αυτή,
2: που έχει,
3: χαμός.
2: Γίνεσαι μία παρέα. Δηλαδή παίρνεις το ρακόμελό σου και το παστελάκι. Ναι. Αράζει το πλακάκι κάτω και κάποια στιγμή βγαίνει και κάτι όργανα από το πουθενά.
3: Και μικρό νησί, ματζόβολο, πολύ ωραίο.
2: Είχε και κλαμπ τύπου Μήλο που έπαιζε Γογό Ρωμαίου. Πολύ γέλιο.
3: Αλήθεια.
2: Γιατί ξέρετε ότι στο νησί, εμεί πάμε τώρα για τα παραδοσιακά και αυτά. Ο ντόπιο όμω που τα τρώει τα παραδοσιακά στη μάπα
3: δεν θέλει να ακούσει. Ναι.
2: Από την πρώτη τη στιγμή.
3: Ναι. Δεν τον νοιάζει η γραφικότητα, δεν ξέρει. Είναι...
2: Τι τρώω στη μάπα σου λέει τη γραφικότητα. Εγώ δεν ακούσω. Πώς το λένε, κάτι ξέρει.
3: Ναι, λοιπόν, Βασίλη Δήμα.
2: Και πάμε, παιδιά, Δήμας. Και είναι ναι. Αυτό το κλαμπ του νησιού, ξέρεις, που είναι μόνο ντόπιοι μέσα και παίζει τσίτα μέσα. Λένε ζευγαράδες, Ρία Ελληνίδου και αυτά και γίνεται το μάλε βράσε.
3: Είναι πιο τράστα νησιά. Λοιπόν, τώρα που το λες, εγώ είχα πάει στη Λέρο. Στη Λέρο, που ωραίο νησί λένε πολύ. Εγώ δεν τρελάθηκα.
2: Ναι, δεν σου μιλήσει την ψυχούλα.
3: Και με πήγανε σε ένα κλαμπ το βράδυ.
2: Μπράβο.
3: Και με πήγε η παρέα της Αθήνας, η Φασέικη. Την ξέρεις τη Φασέικη μου παρέα.
2: Βεβαίως.
3: Ήταν το πιο άκυρο και παιδιά το λέγανε το κλαμπ στη Λέρο Αποθήκη.
2: Μπράβο, αυτά θέλω
3: και
2: εγώ.
3: Μπήκαμε μέσα
2: ναι.
3: Και είχε ανθρώπους ντυμένους από κρεάτικα με αυτά τα φουσκωτά που είναι αυτή η μόδα με τις στολές που είναι φουσκωτός άνθρωπος.
2: Καλοκαίρι.
3: Και εμείς κάγαμε με το κοντομάνικο και τη βερμούδα και λέγαμε συγγνώμη, έχουν βάλει τους ανθρώπους για να κάνουν να σε βάζουν μέσα και να χορεύουν στο μπαρ ντυμένους με το φουσκωτό. Θα βγουν εξαϊλωμένοι από μέσα. Θα βγουν.
2: Αυτά θέλουμε εμείς, παιδιά. Εμείς αυτά θέλουμε στα νησιά.
3: Ένα πολύ γρήγορα το λέω. Εγώ στην Αστυπάλια λέω πάντα ρε παιδί μου ότι χαίρομαι γιατί δεν έχει ελληνική μουσική πολύ και καγκουρότρα μάγαζα. Εντάξει, θα τρώω στη μάπα όλο το χειμώνα, δεν τα θέλω το καλοκαίρι. Και έμαθα τώρα ότι έχει κλαμπ που το λένε Κούρος που ανοίγει αργά και έχει μέσα αρχαία αγάλματα.
2: Το βλέπεις ότι σε όλα τα νησιά υπάρχει
3: και
2: αυτό
3: λένε,
2: το κρυφό.
3: Πας καλά που δεν έχεις Αστυπάλια. Δεν έχεις πάει στον Κούρο μετά τις 3 τη νύχτα. Αφήνεις το ποτό σου λέει πάνω στο άγαλμα. Έχει αγάλματα με χέρια.
2: Πώς κάναν τη μήνυση που πήγαν οι άλλοι στο Βρετανικό Μουσείο. Εγώ δεν πήγα στο Γήθιο στην Disco Ferrari. Το κάθε μέρος έχει το κρυφό του σημείο. Λοιπόν, βρείτε το σωστά.

104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, είδατε, δεν σας κάνουμε ένα ταξιδιωτικό οδηγό τώρα έτσι όπως πρέπει τώρα. Άλλοι θα σας πούν τις παραλίες, τα αρχαία και αυτά. Εμείς σας πούμε τι κλαμπ καμένο υπάρχει σε κάθε
1: νησί. Να ξέρετε πώς θα χρειάζονται. Εντάξει, τώρα ναι, ναι, εντάξει. Αυτό που λέμε. Όλα χρειάζονται.
0: Όλα, όλα. Μα ένα βράδυ θα πας στα παραδοσιακά. Ένα, δεν θα πας και λίγο να δεις τι κάνει ο ντόπιος.
1: Εντάξει, και πόσο πανηγύρι να πας και στο νησί, και πόσο μάτια μου εγώ για σένα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Πάμε όλοι στα πανηγύρια στα νησιά, ρε παιδιά, και η αλήθεια είναι, εγώ τουλάχιστον, στα 5 λεπτά έχω βαρεθεί. Από το όρθιο και το που χορεύουν όλοι σαν τρελή. Επίσης, εγώ δεν ξέρω, κάθομαι στην ακρούλα μου.
0: Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συγκεκριμένα τραγούδια που είναι.
1: Λίγο άγρι.
0: Είναι λίγο άγρι και μιλάει στην ψυχούλα. Δηλαδή, εμένα με πήγανε στην Τίνο που τρουβαλιαζόμουν να μου λέει σήκω οπωσδήποτε. Μου λέει στην Τίνο χορεύουν το πιο γρήγορο μπάλο. Λέω, τι σα κάνει να πιστεύετε ότι εγώ μπορώ να πάω με τα πόδια έτσι.
1: Και στην Αμοργό, ρε παιδιά, διαγωνισμό ταχύτητα. Γύρω, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Δεν είναι αυτό, για μένα είναι τρενάκι του δρόμου. Δεν είναι.
0: Το πιο, να ξέρετε, άμα βρεθείτε σε πανηγύρι, το πιο γρήγορο σε χορό μπάλο είναι η Κύθνος. Όχι, ναι. Εκεί μιλάμε για παραντάλιασμα. Να σε πηγαίνουν εντωμεταξύ, σαν την Βλαχοπούλου που την τσιμπήσαν κατά λάχος οι χορευτές και την πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Και να σου λέει, ένω στα χέρια, κάνε τη φιγούρα, φράστα, φρούστα. Χρυσέ μου άνθρωπο, σου φαίνομαι εγώ να είμαι η χορεύτρια των. Τέλος πάντων, άμα πάτε πάντως να προετοιμαστείτε στην Κύθνο.
1: Ναι, εγώ παιδιά σου λέω, στην Αμοργό είχα πάθει, είχα λίγο επιβδίσει τα πολλά πανηγύρια κάθε μέρα. Κάποια στιγμή ήταν στο τέλος.
0: Είναι σε φάση.
1: Ναι, δηλαδή αν υπήρχε δωμάτιο, δεν ξέρω, ηρεμίας, ναι. Δωμάτιο
0: πανηγυρίου. Τουλάχιστον στην Ικαρία χορεύουν ένα τραγούδι.
1: Ένα όλο το βράδυ.
0: Σχεδόν πάντα. Το Ικαριώτικο μόνο.
1: Α.
0: Και τον υποδέχονται κάθε φορά με τον ίδιο ενθουσιασμό. Δηλαδή ξεκινάει. Ακούσα από κάτω. Ωραία, το χορεύουνε μία δόση. Μετά σταματάει για λίγο. Ξεκινάει. Μα και πριν το ίδιο θέμα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ίσως δεν κάνουμε για τίποτα.
0: Λοιπόν, ίσως να είμαστε κι εμείς οι ξινοί. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εδώ είμαστε. Όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Τι είναι το τουκάν, παιδιά? Είδατε, για να μην είμαστε γονείς. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Είναι το Euderma Baby Derm με δείκτη προστασίας 50 lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed. Είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365. Η Αγγλία προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ επικρατώντας με ανατροπή 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Χάρι Κέιν πέτυχε και τα δύο γκολ της νίκης και στην επόμενη φάση η Αγγλία θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Σήμερα η δράση συνεχίζεται στις 10 με την Ισπανία να αντιμετωπίζει την Αυστρία. Τα σχέδια για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα παρουσιάσει σήμερα στις 6 ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε συνέντευξη τύπου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακό στο YouTube. Ο Τζιοβάνι αναλαμβάνει ρόλο πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική, όπως γνωστοποίησε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας τους έδωσαν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Οι πράσινοι επικράτησαν με 4-0 τη Χέλμοντ, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 την Μπέβερεν. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.

0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μαζεύουμε το μαγαζάκι σήμερα 2 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι μου. Λογικά εδώ τον Ιούλιο μαζί θα τον τζουλήσουμε. Τώρα μέχρι πότε περιμένουμε κι εμείς να ξέρουμε να σας
1: πούμε. Τζουλάι, το Τζουλάι.
0: Τσούλα φεστιβάλ.
1: Τζουλά, ναι.
0: Μία και όπως γράφει πάνω στο μαγνητάκι, μία τσούλα να σε προσέχει. Γιατί όπως έχουμε πει, τσούλα είναι το, το φυλαχτό που βάζαν οι παλιότισες στο τέτοιο του, ναι, για να του φυλάει για το κακό το μάτι.
1: Άρα, επειδή
0: πολλές
1: λέξη...
0: τσούλες πρέπει πάνω μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Διπλή είναι αυτό. Μια τσούλα να σε φυλάει.
0: Πάντα
1: φυλάει
0: μια
1: τσούλα. Φυλάει με
0: ύψιλον. Ναι.
1: Γιατί αλλιώς μια τσούλα,
0: όχι, όχι,
1: να,
0: μια
1: σε
0: τσούλα να σε φυλάει με
1: ύψιλον. Ναι, ναι, ναι, ναι. Επίσης το αγόρι σου, ξέρω εγώ, μια τσούλα να σε φυλάει.
0: Μα ακόμα και αυτό τώρα στο νησί, ότι το φυλακτό το λένε τσούλα, κάπως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ωραίο.
1: Άρα, ρε παιδιά, όταν το βαφτίσανε τσούλα παλιά στην Αστυπάλη, θα το ψάξω. Υπήρχε σαν σλάγγ
0: το
1: τσούλα το άλλο. Νομίζω
0: ότι το σλάγγ υπάρχει από το 60.
1: Το τσούλα το άλλο, το τσούλα. Μπορείς απόψε να βγεις μόλις τις τσούλες της γης. Από πού βγήκε, είναι ιταλικό.
0: Πάντως για φυλακτό αποκλείεται να είναι. Τι να σου φυλάει τον άντρα ή τσούλα.
1: Τον φυλάει με γιώτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φυλάει παντού.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Πριν φύγουμε να σας θυμίσουμε ότι είμαστε εδώ με την αγαπημένη μας Intermed. Να σας πω ότι υπάρχουν τα κουνούπια πια και έχουν κάνει την επίθεσή τους πολύ δυναμικά. Όσο είναι και η υγρασία έτσι παραπάνω, τόσο περισσότερο κουνούπι θα εμφανιστεί. Repel spray, αγαπημένο που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel spray και είναι από τη Unifarma.
1: Πολύ γρήγορα να σας πω λοιπόν, επειδή ρώτησα τον Τόλι Τσιμογιάννη μου, Τσάτσι
0: Μπράβο.
1: Το τσούλα βγαίνει μάλλον από το ιταλικό τσιούλα ή φαντσιούλα.
0: Φαντσιούλα.
1: Που ήταν η νεαρή. Η...
0: Κουνίστρο.
1: Κουνίστρο, μπράβο. Και υπάρχει, υπάρχει και μια δεύτερη θεωρία, αλλά μάλλον δεν ισχύει, ότι παλιά λέει στα χωριά λέγανε τσούλι. Τσούλι.
0: Τσούλι!
1: Τσούλι, το ευτελές ύφασμα, το παλιόρουχο. Που τα φοράγανε αυτές λίγο, που τα κόβανε λίγο παραπάνω. Και λέγανε, α, βγήκε αυτή με το τσούλι της και βγήκε με μία με το τσούλι, βγήκε με μία με το τσούλι, πάρ την τσούλα.
0: Κολλάει από παντού. Κολλάει.
1: Αλλιώς υπάρχει μια τρίτη θεωρία ότι έχει να κάνει με την slang λέξη τσόλι. Έτσι λέει. Έτσι λέει.
0: Είμαι με την τρίτη θεωρία.
1: Ναι, αλλά το τσόλι, ποιο μετά το τσούλα.
0: Πώς λέγαμε το σλάκ το καινούργιο, τι λένε, πώς σε λένε ότι οι νέοι, λένε τσόλι. Πώς
1: τρόγλι.
0: Τρόγλι, έλα μωρή τρόγλι. Έλα τώρα με την τρόγλι.
1: Το τρόγλι μας άρεσε. Δεν έκανε καριέρα ποτέ το τρόγλι.
0: Κρίμα, θα το αλλά... φέρω, επαναφέρω εγώ την τρόγλι.

0: Best 103,1. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
0: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
1: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
0: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
1: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
0: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
1: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning. Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο. Ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
3: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
4: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Νέο Ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα Ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο Ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο Ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
3: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ.
5: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
7: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
9: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

πες μου, πες μου, πώς το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατο σκορπάς. Φεύγεις δίχως να σε νοιάζει.

0: 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
2: Acteon Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
6: Στη νέα σου σχέση.
7: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
8: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
8: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
7: Κάβα ποτών Αφή Κάτρι.
8: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
7: Κάβα ποτών Αφή Κάτρι. Στην υγειά σας.
9: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
10: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
11: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απερατοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
12: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
13: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
14: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
13: Η ίδια.
14: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
13: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
14: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
13: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
14: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
13: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
14: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
13: Μπορείς να αντισταθείς.
15: Lasciatemi cantare.
16: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη,
0: γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Best 103,1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με όλους άντρες μιλάς.

Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Καζελμπόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Shine bright like a diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
3: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
5: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
4: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
5: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλισσό. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
6: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
7: Δηλαδή,
6: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
8: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
9: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
9: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
8: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω

0: μόνο μου. Λέω το καημό μου κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1. Εκπέμπει. Παντού.

0: Best 103,1.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.